0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφης, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφη.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφηδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφης σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφη.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφη.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που θέλει να γίνει. Καταρχά, σερίφη για να γίνει, πρέπει να είσαι αστυνομικό, ρε Βίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα, να την εκπαιδεύσουν.

Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Kiss. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Turn it up! And don't you stop. Kiss 961.

0: Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε.

0: 11 75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφι.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφι.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγει. Καταρχά, σερίφι για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
1: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
2: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα.
1: Γαργαλίδικα τα λένε.
2: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
1: Τα ωραία. Πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
2: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
7: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λένε. 7 Αυγούστου του 2026. Μια παρασκευούλα έτσι που θα σας αποχαιρετήσουμε για λίγες ημέρες. Μπας και ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Μπας. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Το μόνο που έχετε εσείς να κάνετε, ξέρετε. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εξήγησε τον κόσμο τι είναι.
1: Είναι το διακοπό.
0: Η Παρασκευούλα η δικιά μας, έτσι που κλείνουμε για λίγο καιρό, λίγο διάστημα, όχι πολύ μεγάλο.
1: Ίσα ίσα, δύο εβδομαδούλες παιδιά.
0: Δυστυχώς όχι πολύ μεγάλο. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 7 Αυγούστου του 2026, 219η ημέρα του έτους, Ανατολή είδαμε στις 6:31 λεπτά, 8:29 το βράδυ, έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα μπύρας, δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα, έτσι.
1: Και έχει και φεστιβάλ μπύρας σε γνωστό μαγαζί της πεζόδρομο της πόλης μας.
0: Έγι αυτό. Ναι. Η μέρα μνήμης των Ασσύριων μαρτύρων, οι σύγχρονοι Ασσύριοι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν στην Τουρκία, Συρία και στο Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα, σφαγές, γενοκτονίες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμεση της μάχης του Μποιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ. Η μέρα της νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι. Πού είναι τα νησιά Κιριμπάτι, δεν ξέρω.
1: Πες τα δούμε.
0: Εθνική ημέρα της φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε πιο ωραία.
0: Ωραίο. Φράουλα με κρέμα. Τώρα τι κρέμα είναι αυτή?
1: Κρέμα βανίλιας. Κρέμα πατισερί.
0: Κρέμα πατισερί, κανονική γνωστή, έτσι. Θα μπορούσε να ήταν και μια τάρτα με φράουλα.
1: Αυτή τη γιορτάζουν άλλη μέρα, μην τα μπερδεύεις, μην τους θα βάζεις.
0: Γιατί δεν έχει κρέμα πατισερί και φράουλα η τάρτα?
1: Ναι, αλλά έχει και τον μπισκότο. Οπότε τάρτα φράουλα θα γιορτάσουν άλλη μέρα. Τώρα είναι μόνο η κρέμα με τη φράουλα.
0: Οσίου μάρτυρος Αστερίου Θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού, Αστέριος Αστέρης Αστρινός, Αστρινή Αστέρο Αστερία Αστρούλα, Αστερινή Νικάνορας και Νικάνορ. Παραμονή του Αγίου Μύρονος, παιδιά. Μεγάλο πανηγύρι και αυτό. Ενώ το Σάββατο που γιορτάζει ο Μύρον, Μύρονας, Μύρκα, Τριαντάφυλλος, Φίλης, Φίλιος, Τριανταφυλλένια, Τριανταφυλλιά, Φιλία, Φιλιό, Φιλίτσα, Τριανταφυλλένια και Ρόζα, είναι και Παγκόσμια Μέρα του Οργασμού. Παρέα με όλα αυτά. Παγκόσμια Μέρα των Ιθαγενών την Κυριακή. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει σήμερα.
1: Χθες, καλέ.
0: Τα πάμε χθες για τη Σελήνη και τα λοιπά, τα ξέρετε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Αυτά τα οφείλια ορισμένοι ναι. άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να εξοφλήσουν. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ.
1: Λοιπόν,
0: πανέτοιμη για μενού.
1: Τι περνάει η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Όπα να τα.
1: Στα Μπόρα Μπόρα.
0: Τι ματιάσανε παιδιά τη γυναίκα.
1: Ό,τι περνάει στα Μπόρα Μπόρα είναι πιο
0: εύκολο. Έφαγε Μπόρα Μπόρα. Κακοκαιρία.
1: Όχι, δεν έφαγε κακοκαιρία. Θα σας τα πω λίγο αργότερα. Λοιπόν, γέλασα λίγο το πρωί που βρήκα αυτό το θέμα. Λέει εδώ πότε ανοίγουν τα σχολεία και πότε ο αγιασμός. Εμείς δεν έχουμε νιώσει ότι έχουμε κλείσει ακόμα, τώρα θα το νιώσουμε. Παιδί, αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα σας πω και πότε ανοίγουμε.
0: Για ηρεμήστε σας παρακαλώ από τώρα.
1: Μα πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να σου πω γιατί το πλήσιμο των ποδιών.
0: Ναι.
1: Των ποδιών αυτών που έχουμε.
0: Των δικών μας ποδιών.
1: Ναι. Πρέπει να γίνεται με αλάτι και ελαιόλαδο.
0: Να τα.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στο Δούναβι που υποχώρησαν τα νερά λόγω της ξηρασίας, τι εμφανίστηκε από κάτω. Θα πάμε να σου πω ποια είναι η χώρα που διαθέτει ένα τσιμεντένιο φράγμα μήκους 400 μέτρων για να την προστατεύει από το αποδεχόμενο τσουνάμι.
0: Να τα.
1: Θα πάμε να δούμε ποιο είναι το ελληνικό χωριό που ανακηρύχθηκε δεύτερο στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά του κόσμου. Για τη συνέχεια θα πάμε να σου πω για έναν κύριο που έφτιαξε ένα γιότ. Το οποίο είναι ηλιακό γιότ. Και θα δούμε πόσα ναυτικά μίλια έχει διασχίσει χωρίς ούτε ένα έτσι ευρωβενζίνης ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στην Πρέβελη, αλλά και ένα κάλεσμα από, τους, από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να στηρίξουμε τον τόπο αυτό. Θα πάμε λίγο να δούμε και το εξωπραγματικό ύψος του παίχτη Τζονκούζ, ο οποίος παίζει στο NBA και είναι 2,29.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά. 2,29.
1: Το θυμάσαι το Λουμφάμι Πάρκ στην Αθήνα.
0: Είχε κλείσει.
1: Θα πάμε να δούμε πώς αλλάζει πρόσωπο το Ρέντι και αποκτάει ένα νέο υπερτοπικό πόλο πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Πώς δηλαδή θα μεταμορφωθεί το Λουμφάμι Πάρκ.
0: Okay.
1: Θα δούμε. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω σε... θα πούμε πως ένας άνθρωπος τέλος πάντων, τι γινόταν σε μια πλατεία στον Εύρο από έναν άντρα. Θα πάμε να δούμε τον μπλόκο που ετοιμάζονται να βάλουν εστιατόρια και pub σε ανθρώπους που εισέρχονται με τα γυαλιά της Μέτα. Θα σε πάω λίγο σε Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη μας για την παράσταση «Κατά φαντασία ένας ασθενής» και επισκέφθηκε και το Παγνί, την Ογκολογική εκεί πέρα μονάδα παιδών. Θα πάμε να δούμε πώς οι ΙΗ ταξιδεύουν μαζί με εμάς και πώς οι επιστήμονες τους αξιοποιούν για να εντοπίσουν ποια μπορεί να είναι η επόμενη ενδεχόμενη πανδημία.
0: Να τα.
1: Θα σε πάω και σε Ηλία Ψινάκη, ο οποίος συγκλονίζει διότι αναφέρεται στην περίοδο που η Ρούλα Κορομιλά είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει τελείως. Εγώ τη θυμάμαι αυτή την περίοδο, θα το δούμε λίγο έτσι το θέμα αργότερα.
0: Εγώ βλέπω γυροκομείο και έχω ενημερωθεί για όλα αυτά.
1: Α, οπότε θα μας τα πεις και εσύ, τέλεια. Και θα πάμε λίγο και μέχρι την Ιταλία. Το είπαμε και χθες το θέμα και δεν καταφέραμε να το πούμε. Να δούμε πώς οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα βοήθησαν να βρεθεί αυτός ο λαχνός που κέρδισε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν να πούμε τέτοια θεματάρα. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Ναι. Όχι.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς, σας καλέσαμε να μάθουμε τα νέα σας. Τις
1: καλά
0: κίνησης.
1: Είμαστε, λίγο κίνηση, δεν λίγο, έχει πάρα λίγο. Πολύ.
2: Ωραία.
1: Ναι, έχει και στο Πεντεβή στα Φανάρια, έχει αντιστάσεις και η Κάρου, αντιστάσεις και η Καζαντίδη. Στη Γιώφυρο όχι ιδιαίτερα και στον Αγιάννη το χωστό λιγάκι.
0: Ωραία. Ποιο μέρα έχει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό. Και λαϊκή θα βρούμε στη Θέρισσο, στην Οδό Καραμαλή.
2: Πάντως σήμερα και αύριο αναμένεται να είναι η έξοδος των εκδρομέων, όπως γίνεται στην Αθήνα, κάπως έτσι νομίζω θα γίνει και εδώ.
0: Σήμερα βέβαια να πούμε ότι και ο δρόμος προς τον Άγιο Νικόλαο για κάποιες ώρες θα παραμείνει κλειστός. Οπότε έχετε το νου σας, διότι θα υπάρχουν παρακαμπτήριες οδοί για να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ναι, εκεί πάνω από το Κοκκίνι. Έχετε δίκιο, ναι.
0: Στο Κοκκίνι στην Νεάπολη.
1: Ένα μικρό κομμάτι πάνω από το Κοκκίνι, πάνω από την Άνατο. Και μετά προς την Νεάπολη.
0: Και στην Νεάπολη, διότι γίνονται τα διάφορα έργα στο ΒΟΑΚ. Οπότε θα υπάρχουν έτσι διακοπές κυκλοφορίας και παρακαμπτήριες οδοί. Οπότε έχετε το νου σας. Λοιπόν, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Kiss 96.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε να καλημερίσουμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Έναν τεράστιο υπέροχο χώρο ο οποίος είναι έτοιμος να σας φιλοξενήσει σε κάθε μεγάλη στιγμή της ζωής σας. Γάμο, βάπτιση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Θέλετε να καλέσετε αρκετό κόσμο ή λιγότερο κόσμο, η αίθουσα προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα. Και φυσικά υπέροχο φαγητό, υπέροχη φιλοξενία, εξαιρετική εξυπηρέτηση, πανέμορφη εκκλησίτσα για τα μυστήρια, τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, να κάνετε το ραντεβού σας και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, το Λαβύρινθο στα Πεζά. Λοιπόν, πού θα πάμε? Με τι να ξεκινήσουμε νωρίς-νωρίς, θέλω να πω ότι έχει ανέβει ένα πάρα πολύ ωραίο story με βάση το χθεσινό θέμα που είχαμε του Σερίφη στα κριτικά χωριά, στα κριτικά βουνά. Είναι αυτή η θεματολογία του story, οπότε μπείτε να το αναζητήσετε.
1: Να το δω και εγώ, παιδιά, δεν το έχω δει ακόμα.
0: Ναι, δεν το έχει δει ακόμα. Είναι story έκπληξη.
1: Θα αποχαιρετήσουμε σαν Σερίφηδες. Καλά, δεν αυτό. Είμαι ακριβώς εγώ, είναι κάποια άλλη, αλλά εντάξει.
0: Μία που θέλει να τη μοιάσει.
1: Ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε λίγο. Πρέπει να βγάλουμε
0: είναι
1: και λίγο φωτογραφία.
0: Το
1: έχω πει.
0: Το AI, παιδιά, μας κάνει
1: αυτό. Μα εσένα,
0: αυτό
1: σε κάνει λίγο πιο αληθοφανή. Εμένα τίποτα. Δεν με προσεγγίζει
0: πουθενά.
1: Δεν
0: σε θέλει, γιατί δεν το πληρώνει, αγαπούλα. Τι να κάνουμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν. Παιδιά, εγώ στα story του Μιχάλη είναι κάποια άλλη.
0: Να τα.
1: Με το δικό μου όνομα.
0: Αυτό. Είναι ναι. Όμως εφάνταστα, αν μη τι άλλο.
1: Λοιπόν, είναι.
0: Με τι να ξεκινήσουμε? Να πούμε για τον Ηλία Ψινάκη, έτσι, που ξεκινάμε έτσι ανάλαφρα και ωραία σήμερα.
1: Να πούμε. Έχει
0: από πριν ρωτάει το ChatGPT η Εβίτα Δημητριάδη για τον Ηλία Ψινάκη. Έχω κουβαθεί εδώ μέσα. Λέει, πες μου, έχει επιχειρήσεις. Πες μου, η οικογένειά του, ποιοι είναι εν ζωή. Τι είναι το τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Μας είπε ότι οι γονείς του δεν ζουν, διότι θα ήταν και παράλογο να ζούσαν, αφού είναι ο ίδιος 70 χρονών.
0: Είναι ο Ηλίας, ναι.
1: Έχει ένα αδερφό, τον Γιώργο Ψινάκη, ο οποίος ζει στις Φιλιππίνες και ασχολείται με τις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν εκεί.
0: Μπράβο.
1: Οι οποίες είναι και εταιρεία ηλεκτρισμού και κανάλια και εστιατόρια. Διάφορα.
0: Γενικά στις Φιλιππίνες πρέπει να είναι πολύ πιασμένη, ναι. Εντός εισαγωγικών, ναι. Η οικογένεια Ψινάκη. Η χρόνια τώρα.
1: Πιασμένη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Οπότε γι' αυτό είναι και η πόρη που έχει ο Ηλίας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς έχει κάποιο μέρισμα σε όλα αυτά από τις
1: επιχειρήσεις.
0: Οπότε ζει από αυτό ο άνθρωπος αυτός. Και γι' αυτό είναι και έτσι άνετος.
1: Λοιπόν, είπε ότι για τη Ρούλα Κορομιλά, είπε ότι όταν είχε χωρίσει με τον Νάσο Γαλακτερό, είχε πάθει ένα αυτοάνοσο.
0: Του θάνατά σου, λέει, μετά το χωρισμό.
1: Ναι. Και τότε εκείνος την είχε συμπαρασταθεί πάρα πολύ και μάλιστα φιλοξενώντας τη στο σπίτι του για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Για την ακρίβεια, είπε στο γυροκομείο ότι την κάλεσε να πιούνε καφέ και έμεινε από τη μέρα που την κάλεσε και πήγε στο σπίτι του 9 μήνες. Η Ρούλα Κορομιλά. Μέχρι να βοηθηθεί με
1: το
0: την υγεία
1: αυτό,
0: της.
1: Το άνοσο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει παραλύσει όλο της το σώμα και να χρειάζεται θεραπεία με κορτιζόνη. Εγώ το θυμάμαι, παιδιά, αυτό το περιστατικό με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν πολύ στα πάνω της τότε. Ήταν δηλαδή από τα πρόσωπα που απασχολούσαν πολύ την δημοσιότητα.
0: Με τις εκπομπές και τα λοιπά που γνωρίζουμε όλοι και τα λοιπά. Πολύ... Οι παλιοί γνωρίζουμε, οι καινούργοι δεν γνωρίζετε. Κάτσε να δω, έχω ακόμα το σήμα της Κορομιλά, το τότε να το θυμηθούμε λίγο.
1: Τον μπράβο Ρούλα.

0: θα σέβεστε, παιδιά, οι καινούργοι, λοιπόν, διότι έχουμε περάσει εμείς και τέτοιες εποχές.
1: Και λέει, ναι, είχα, λέει, εδώ γιατρούς μασέρ κομωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους. Το Μάνο Ελευθερίο, τον Πετράτο, τον Βασίλη και το γιο του, τον Κώστα Καρά, για να μην ενοχλείται. Και τον Νίνο.
0: Ο Νίνο έμενε εκεί στο σπίτι. Σε άλλο δωμάτιο. Το σπίτι είναι τεράστιο, Ρίκα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο καθένας είχε το δικό του χώρο.
1: Για να μην τρώει αλάτι, λέει η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες, ξενυχτούσαμε.
0: Γιατί λόγω κορτιζόνης δεν έκανε να φάει αλάτι. Τρώγανε στη ζούλα οι υπόλοιποι. Τα έλεγε στο τελευταίο γυροκομείο που κυκλοφορεί στο YouTube. Και ο Νίνο μέσα στο σπίτι. Ο Νίνο έμεινε κανένα εξάμηνο, νομίζω, είπε. Αυτό που πας επίσκεψη και μένεις για πάντα είναι φοβερό, έτσι. Θα ήθελα και
1: δεν ξέρω,
0: μια επίσκεψη.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Προφανώς νιώθουν τόσο άνετα, κάνουν τόσο καλή παρέα. Εκείνος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος, ας πούμε. Οπότε.
0: Έχουν την. Πώς την λένε, πώς την θυμάμαι, πώς το φωνάζει ο Ψινάκης στην κοπέλα που μαγειρεύει. Τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι. Που του είναι όλη μέρα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, φαγητά τον Νατάλο. Πού να πας μετά, άμα έχεις τον Μπάμπι να σε φροντίζει όλη μέρα. Δεν φεύγεις. Κατάλαβες τώρα. Πάντως εγώ παρακολουθώ τα γυροκομεία, τα έχω δει όλα και μ' αρέσει, γιατί λένε ιστορίες που off the record, πίσω από τις κάμερες που δεν τα έχει ακούσει ποτέ κανένας, τι γινόταν στα κότερα, στο Νατάλο. Δηλαδή τώρα πια ο Ηλίας που συνέχεια το βλέπει εντελώς αθεατής όλο αυτό το έργο και το περιγράφει, okay, έγιναν αυτά, έγινε εκείνο.
1: Έτσι, μα είναι και ιστορίες που ανήκουν στο παρελθόν και δεν έχουν πλέον να βλάψουν την εικόνα κάποιου ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τα λέει με άλλη.
0: Και ειδικά όταν εμείς έχουμε ακούσει τόση παραφιλολογία για όλα αυτά τα περιστατικά, είναι ωραίο τώρα που πλέον υπάρχει μια κάθαρση, να το πούμε έτσι, και τα βλέπεις από μια άλλη σκοπιά. Είναι 8 και 32 και θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με πρόγνωση καιρού τριημέρου, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics.

0: Δουλειά, ε. Όλα αλφαβιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία

0: Κης 961. Ο καιρός.
1: Παρασκευούλα σήμερα και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, με τους άνεμους να πνέουν 4 μποφόρ βορειοδυτική. Έντονη θα είναι η δραστηριότητα των κουνουπιών τις πρωινές και έτσι βραδινές ώρες. Αύριο Σαββατάκι 36.
2: Να το.
1: Όμως οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ βορειοδυτική, ειδικά από το μεσημέρι και έπειτα. Το πρωί θα είναι 3-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι έχουμε ενίσχυση των ανέμων στα 5 μποφόρ βορειοδυτική. Την Κυριακή έχουμε αυτό το κλασικό φαινόμενο. 33 δείχνει real feeling, 36, 3 βαθμοί πάνω γενικότερα. Με 5 μποφόρ από το νωρίς το μεσημέρι, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τι να σας πω, γενικότερα ας πούμε και η επόμενη εβδομάδα θα είναι με θερμοκρασίες υψηλές, με το real feeling να είναι υψηλό βασικά, λόγω των πολύ αυξημένων ποσοστών υγρασίας. Αλλά βλέπουμε τώρα 37, κατάλαβες, κάτι τέτοια νούμερα.
2: Ναι.
1: Πάμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Όπως σου το λέω, καθαρό, 39. Ναι. Με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, πηγαίνοντας προς το Σάββατο παραμένει ο υδράργυρος στους 39 βαθμούς, δύο μέρες 39, στους 39 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, και την Κυριακή 38 με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους που θα πνούν σχεδόν σε όλη τη μέρα. Τη Δευτέρα νότος θα χτυπήσει καθαρό σαραντάρι.
2: Νάτα.
1: Έρχεται ο καύσωνας. Πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου για σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως οι άνεμοι θα πνέουν από πολύ νωρίς το πρωί στα 5 μποφόρ δυτική. Αύριο Σάββατο έχουμε 34 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Και την Κυριακή έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς που θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Και το κλασικό φαινόμενο όπου ό,τι δείχνει ο υδράργυρος, εμείς είμαστε 3 βαθμούς με 4 πάνω. Δηλαδή δείχνει 30, νιώθουμε 33. Δείχνει 32, νιώθουμε 36. Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έχει έρθει κύμα καύσωνα τώρα, ξεκάθαρο. Τουλάχιστον να μην έχουμε τους ανέμους να μας δημιουργούν προβλήματα. Ιεράπετρα 37 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Αύριο Σάββατο 36 με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Δυστυχώς οι άνεμοι δεν πέφτουν ούτε και την Κυριακή, όπου θα συνεχιστούν στα 6 μποφόρ βόρει με 34 βαθμούς Κελσίου, όπου το μεσημέρι το real feeling θα είναι στους 37.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Πραγματικά πάμε και στη Σιτία, όπου και εκεί παιδιά οι άνεμοι δυστυχώς καλά κρατούν. Στη Σιτία είχαμε και το πρωί άλλη μια εκδήλωση φωτιά στην Κάτω Ζάκρο, η οποία όμως θέλω να πιστεύω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. 32 βαθμοί Κελσίου, 33 για σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Όμως το real feeling θα ξεπερνάει τους 35. Αύριο Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία με το real feeling να ξεπερνάει τους 36 και 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Την Κυριακή, ούτε την Κυριακή υποχωρούν οι άνεμοι. Και είναι ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού, λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Δείχνει 28, νιώθουν 31. Δείχνει 30, νιώθουν 34. Στη Σιτία θα είναι δύσκολο το Σαββατοκύριακο από άποψη αέρα, δεν σταματάει ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Ελπίζω να τεθεί σύντομα η φωτιά στην Ζάκρο υπό έλεγχο. Και πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο ήπια εμφανίζονται οι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτικοί. Αύριο Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ. Και την Κυριακή ενισχύονται οι άνεμοι στα 5 μποφόρ βόρει για το Ρέθυμνο. 31 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία με το real feeling να ξεπερνάει τους 34. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Από αύριο Σάββατο ενισχύεται η θερμοκρασία και φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ και 34 βαθμοί Κελσίου για την Κυριακή με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27 βαθμούς, στο Τιμπάκι στους 26 και στην Σαντορίνη
1: 27, Αθήνα στους 29, Θεσσαλονίκη 24, 26 η Λάρισα, 27 η Λαμία, 25 η Κεφαλονιά, 20 η Καλαμάτα, 31 βαθμούς στα Κύθυρα, 25 η Ρόδος και η Χίος και η Μυτιλίνη και η Λίμνος και η Ορεστιάδα και οι Σέρες. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε στην Αίγυπτο, όπου σήμερα θα σας πάω στο Κάιρο και εκεί με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αυτή την ώρα αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Kiss 961.

0: με Butterfly, Kama Lady, 46 λεπτά μετά τις 8, 2001 και αυτό το ακούσαμε. Δεν θέλω να σας τρομάζουμε τις ηλικίες των τραγουδιών, διότι θα τρομάξουμε και με τις δικές μας αργότερα. Λοιπόν, Artemis Sport, την παρέα μας και σήμερα, να το καλημερίσουμε, να το καλωσορίσουμε. Και 62 μαρτύρων, 101. Εκεί.
1: artemismesaepavlasport.gr για τις online αγορές σας. Να πούμε ότι υπάρχει μείωση τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ, μεγάλες εκτόσεις, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε και να πάρετε και το δώρο σας, διότι με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Να πούμε ότι η αξία της σκηνής είναι περίπου 60 ευρώ και η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες που θα ακολουθήσουν, η Κρήτη θα είναι καμίνη από άποψη θερμοκρασιών και θα έχουμε και μελτέμια έως 8 μποφόρου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι τα δρομολόγια προς Κυκλάδες ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις, προβλήματα κτλ. Και από την άλλη σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ έτσι προσεκτικοί με το θέμα των πυρκαγιών. Να μην χρησιμοποιούμε στρώματα, σαπ και διάφορα άλλα τέτοια στην παραλία όταν υπάρχουν πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες. Και γενικότερα να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλο αυτό το κομμάτι, διότι δέχαμε και τις Βρετανίδες προχθές το ατύχημα στα μαλλιά. Και γενικότερα όλα αυτά. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και πολύ έντονους βοριάδες και θα είναι και σε όλο το Αιγαίο. Πάμε τώρα να σου πω την επίσημη ανακοίνωση για, για το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Από τα 30 στρέμματα προστατευόμενου φοινικό δάσους κάηκαν μόνο τα 3,5. Άρα μιλάμε,
0: δεν το λες και λίγο, παιδιά, μιλάμε για μια περιβαλλοντική καταστροφή ούτως ή άλλως, έτσι.
1: Της περιοχής, όμως το φοινικό δάσος, ένα πολύ μικρό ποσοστό του καταστράφηκε.
0: Ευτυχώς.
1: Χάρη στην άμεση επέμβαση έτσι των ανθρώπων. Ναι, το λέμε γιατί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε όλα τα στοιχεία σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε προχθές και αναφέρθηκε στην Πρέβελη, οπότε αυτό είναι το επίσημο στοιχείο. Δηλαδή από τα περίπου 30 στρέμματα επηρεάστηκαν μόλις τα 3,5. Το παρουσιάζουμε έτσι, δηλαδή βλέπουμε το
0: ποτήρι θετικό, μισογεμάτο. Μπράβο, ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει.
0: Να στολούσει το ποτήρι, ναι. Αλλά συνεχίζουμε.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία, λέει ότι ήδη παρουσιάζουν το σχέδιο για να μπορέσουν να προστατεύσουν, να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αποφευθούν πλημμύρες κτλ.
0: Σκέφτομαι το σχέδιο. Θα έχουν βάλει παντού ανεμογεννήτριες για να φυσάνε άμα χρειαστεί ανάποδα, να διώχνουν την πλημμύρα, να διώχνουν
1: λοιπόν
0: τη φωτιά τον αέρα.
1: Σε ενημερώνω ότι διαβάζω ότι στη φυλακή βρίσκεται, θα οδηγηθεί ο δήμαρχος Στυλίδας και άλλοι δύο
0: ο
1: από
0: Γλέτσος.
1: Την Mega Fire. Όχι καλέ. Δεν είναι ο Απόστολος.
0: Δεν είναι ακόμα δήμαρχος Στυλίδας. Α, δεν είναι, έχει αλλάξει.
1: Και ο εργολάβος αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που είχε το αιωλικό πάρκο.
0: Α, αυτοί φταίνε.
1: Τι εννοείς?
0: Φταίνε
1: αυτοί. Αφού το αιωλικό ξεκίνησε.
0: Αποφάνθη ότι η δικαιοσύνη ότι φταίνε αυτοί και θα μπουν φυλακή. Να το δούμε, παιδιά, ότι μπήκαν φυλακή. Να βγάλουμε μια φωτογραφία με τα κάγκελα. Να το δούμε.
1: Πάντως λέει εδώ ότι η διαδικασία. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία η οποία άρχισε στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Δεκάδες είναι υποστηρικτές του Δημάρχου αλλά και των υπόλοιπων κατηγορουμένων που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θήβας και ανάμεναν την απόφαση η οποία εν τέλει έπεσε σαν κεραυρός ενεθρίας της
0: καταδικαστική.
1: Ναι. Αυτά. Λέει εδώ πέρα
0: και ισανότερα, στρώματα.
1: Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εντοπίστηκαν ελλείψεις, αστοχίες και τεχνικές ατέλειες οι οποίες φέρεται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Βέβαια να πούμε ότι η Αττική, η Αττικοβιωτία όπως το ονομάζουν, και εγώ ήταν πλέον 4 μέρες. Έτσι ήταν πολλές ημέρες που έκαιγε το.
0: Και αποφάνθη δικαιοσύνη ότι φταίχαν αυτοί οι 4 άνθρωποι.
1: Τρεις.
0: Τρεις. Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ναι. Αυτά.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο, έτσι, μια άλλη ωραία πρωτοβουλία. Υπάρχει σε μια ομοσπονδία συλλόγων, ο Πρέβελης, η οποία αφορά την επαρχία του Αγίου Βασιλείου εκεί πέρα όλο το Δήμο και έχουν βγάλει μια ανακοίνωση να στηρίξουμε αυτόν τον όμορφο τόπο, ο οποίος παρόλο που κάηκε παραμένει όμορφος τόπος, διότι έχει πολύ ωραίες παραλίες. Οπότε αυτόν τον μήνα που είναι ο μήνας των διακοπών και που πολλοί από εμάς δεν θα φύγουν εκτός, ρε παιδί μου, θα μείνουν εντός του νησιού, μας ζητάνε να επιλέξουμε και να στηρίξουμε τα όμορφα μέρη που έχει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, διότι κάθε επίσκεψή μας,
0: την τοπική οικονομία.
1: Κάθε επίσκεψή μας σε αυτόν τον τόπο θα είναι μια ανάσα για την τοπική οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είτε πάρεις ένα καφέ, είτε φας ένα φαγητό, είτε κάνεις μια διαμονή σε ένα κατάλημα, πραγματικά είναι μια ανάσα για αυτόν τον τόπο, ο οποίος έχει καταρακωθεί και από τις πυρκαγιές αλλά και από την ψυχολογία, έτσι, των ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ, έτσι, δύσκολο
0: και πεσμένη
1: να βλέπεις γύρω-γύρω όλο αυτό. Οπότε απευθύνουμε, λέει, ένα θερμό κάλεσμα στους κριτικούς, στους Έλληνες, στους απόδημους συμπατριώτες μας και σε όλους τους φίλους της Κρήτης, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να επιλέξουν φέτος τον Άγιο Βασίλειο. Γιατί η παρουσία τους δεν είναι μόνο ένα ταξίδι, είναι μια πράξη αλληλεγγύης, μια πράξη αγάπης, μια πράξη ελπίδας. Τέλος πάντων, παιδιά,
0: μπορεί,
1: έχουμε
0: μπορείς,
1: αποδείξει, ναι, ότι εμείς μόνοι μας, δηλαδή, πολύ καλύτερα από το όλο τον κρατικό μηχανισμό. Το είδαμε παντού να συμβαίνει αυτό.
0: Έτσι.
1: Οι εθελοντές ήταν εκεί 100% ψυχή και σώμα και έδωσαν το 100% αυτού τους. Οπότε νομίζω ότι και αυτή τη φορά κάπως έτσι θα βοηθηθεί η κατάσταση και θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες.
0: Έτσι, λοιπόν, πρέπει να πάμε break, διότι το έχουμε καθυστερήσει πολύ. Θα επιστρέψουμε όμως σε πολύ πολύ λίγο. Έχει και άλλα θέματα το κεφάλαιο αυτό ή το κλείνουμε?
1: Το κεφάλαιο το κλείνουμε. Θα επιστρέψουμε με Αθηνά Οικονομάκου που ζει ένα δράμα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθη. Της ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Φίξ, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Parking. Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 57 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
4: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
1: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Λοιπόν,
0: 9 το πρωί ώρα στον Κίς, έτσι για να λέμε και τι ώρα είναι.
1: Πάμε Μπόρα Μπόρα.
0: Αχ, να πάμε στα Μπόρα Μπόρα.
1: Λοιπόν, έχω παιδιά την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία είναι στα Μπόρα Μπόρα. Και...
0: Κάτσε να βάλω και τον Μπόρο Μπόρο τώρα που το είπες.
1: Βάλτο.
0: Μπόρο Μπόρο. Αφού δεν πάμε στα Μπόρα Μπόρα, σε ακούσουμε ένα τραγούδι τουλάχιστον. Ναι. Και τι
1: λοιπόν,
0: κάνει.
1: Διακοπές κάνει η Μιχάλη μου, η Αθηνά Οικονομάκου, μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, μετά από, από τις δύο γαμοχαρές και τα τρία πάρτι. Και πολύ καλά κάνει κιόλας δηλαδή. Βρίσκεται διακοπές στα Μπόρα Μπόρα και άκουτε τι συνέβη. Ξύπνησε χθες το πρωί με ένα χαλάζιο στο μάτι και λέει μη σου τύχει τέτοιο πράγμα. Έσκασε λέει όλη η κούραση.
0: Εντάξει παιδιά, μιλάμε για πρόβλημα
1: από τι έχει
0: σοβαρό,
1: κουραστεί
0: έτσι.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Από τι?
1: Από τις διακοπές.
0: Από την απραξία.
1: Ναι, από τις διακοπές, από,
0: γάμο,
1: τα πάρτι.
0: Από το γάμο είναι το μετα, με το μετα, γαμήλιο στρες.
1: Μεταγαμήλιο στρες, ναι.
0: Καλά το έθεσα.
1: Πολύ σωστά το έθεσες. Όπως εξήγησε, η ένταση και η κούραση της προηγούμενης περίοδου έκαναν την εμφάνισή τους την πρώτη κιόλας μέρα των διακοπών τους. Ο Μπρούνο λέει πήγε γυμναστήριο και όταν πηγαίνει γυμναστήριο πηγαίνω κι εγώ. Γιατί είναι η μόνη στιγμή που πηγαίνω. Διαφορετικά δεν πηγαίνω, λέει,
0: να...
1: ποτέ.
0: Φάμε το κέρατο και το κυνηγάμε από πίσω.
1: Και σταμάτα, μωρέ, σταμάτα την κοπέλα.
0: Αυτό.
1: Έχω βγάλει, λέει, χαλάζιο, το βλέπεις, έσκασε τώρα, λέει, όλη η κούραση του χειμώνα.
0: Δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε στο γυμναστήριο μόνο του, παιδιά.
1: Στο μεταξύ, λέει, Αθηνά Οικονομάκου, πρώτη μέρα διακοπών που πραγματικά εγώ...
0: Δεν το πιστεύει ούτε η ίδια ότι την παντρεύτηκε. Συνέχισε.
1: Τα μάτα, μωρέ. Λέει, Αθηνά Οικονομάκου, πρώτη μέρα διακοπών.
0: Ναι. Με χαλάζιο.
1: Και εμείς έχουμε νιώσει ότι κάνει διακοπές μόνιμα.
0: Μα δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει κάνει διακοπές όλο το χρόνο, τουλάχιστον 100 φορές.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό.
1: Αλλά λέει είμαι καλά, εντάξει, τι να κάνω.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει όλους.
1: Ναι, συνεχίζουμε, λέει, τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
0: Αυτή δεν είχε και δύο παιδιά μια εποχή.
1: Τα έχει τα δύο παιδιά. Τώρα είναι με τον μπαμπά τους.
0: Α, τα έχει ξεφορτώσει τον μπαμπά και τώρα κάνει με το σύζυγο.
1: Ναι, μα αφού το μοιράζουν το καλοκαίρι.
0: Πολύ καλό και αυτό.
1: Το μοιράζουν το καλοκαίρι αυτά. Μη σου τύχει, παιδιά, να είσαι διακοπές στα Μπόρα Μπόρα και να βγάλεις χαλάζιο. Πώς να συνεννοηθείς τώρα εκεί με τους ανθρώπους, να σου βρουν αληφή για το χαλάζιο και τρέχα γύρω.
0: Δεν έχει φαρμακεία και κάτι. Δεν έχει τίποτα.
1: Στα Μπόρα Μπόρα.
0: Δεν έχει τίποτα περίεργο σε αυτούς που κάνουν κάτι παπαζωτά με.
1: Τι παπαζωτά.
0: Με, πώς τα λένε, με βότανα, με τέτοια, να σου τις κάνουν καμία συνταγή, να τις κάνουν κανένα παπαζωτό εκεί στο μάτι να φύγει το χαλάζιο.
1: Δεν ξέρω, θα τους εμπιστευόσουν εσύ τώρα.
0: Όχι.
1: Γιατί άμα είσαι και Αθηνά Οικονομάκου δεν εμπιστεύεσαι εύκολα τον καθένα.
0: Αυτό.
1: Και ειδικά το μάτι που είναι.
0: Αλλά αυτό που δεν αφήνει τον άντρα της, τον νυν, τον πρόσφατο. Ούτε
1: μπορεί να πηγαίνουν σε διαφορετικό γυμναστήριο, ρε Μιχάλη.
0: Τι σε διαφορετικό γυμναστήριο, αφού σου λέει ότι πάει στο γυμναστήριο και πάει και αυτή μαζί του. Έτσι δεν είπε.
1: Επειδή είναι διακοπές, θα Μπόρα Μπόρα τώρα. Δηλαδή πάνε στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου.
0: Ναι, σου λέει, θα τον αφήσω μόνο του να είναι οι άλλες οι μπορομποριανές και γύρω-γύρω να τις κοιτάει με ένα μάτι τέτοιο. Όχι, θα πάω
1: και εγώ. Είναι και ψηλό, θα τις κοιτάζει από ψηλά. Στο εντωμεταξύ, εγώ αναρωτιέμαι, ποιο φυσιολογικό άνθρωπο πάει διακοπές και πάει γυμναστήριο. Όχι, παιδί μου, και πάει γυμναστήριο. Δηλαδή.
0: Παιδιά, στα ξενοδοχεία όλα υπάρχουν μέσα γυμναστήρια. Οπότε
1: ναι, Μιχάλη μου.
0: Κόσμος που είναι στην καθημερινότητά του αυτό και το θέλει οπωσδήποτε το γυμναστήριο.
1: Στις
0: μην
1: κοιτάς
0: εσένα που το βλέπεις και λες παντάκι να αλλάξω.
1: Εγώ δεν κάνω στην καθημερινότητά μου. Σιγά μην κάνω διακοπές γυμναστική. Ξεκάθαρα. Αλλά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι στο DNA του η γυμναστική και είναι καθημερινή ναι. Συνήθεια. Πώς λέει... πίνεσαι στον καφέ, ο άλλος θέλει να πάει
1: μην
0: γυμναστήριο.
1: Χάσω, Μίκη, μάζα, ένα χιλιοστό, άμα δεν κάνω.
0: Θα πάρω την πρωτεΐνα μου και θα πάω να κάνω το κουτουκουτουκ να γίνω εδώ ντούκι. Κατάλαβες, έτσι είναι. Κάποιοι άνθρωποι δρούν έτσι. Δεν είναι και εμάς που σκεφτόμαστε μόνο ότι θα πάμε το μεσημέρι.
1: Καλά, ειδικά σε αυτά τα ξενοδοχεία που είναι όλα all inclusive και έχουν κάτι μπουφεδάρες.
0: Εσύ είναι, θα είσαι εκεί στην μπουφεδάρα. Η Οικονομάκου θα είναι μέρα να κάνει πώς τον Αγγελιακούς και Ραχιαίους. Κατάλαβες, το κεβάρι. Wellness, wellness. Εσύ θα είσαι.
1: Wellness είναι και το φαΐ, wellness είναι.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, γιατί σήμερα που μου είστε και έχετε χαθεί, τι συμβαίνει, γιατί δεν απαντάτε στα τηλέφωνα που σας παίρνουμε. 2812-55961, καλέστε μας εσείς τότε καλύτερα. Και φυσικά στο Viber στο 6970-888-961 για να στείλετε καλημέρες, να τα πούμε. Θα δώσουμε και δωράκια σε λίγο. Τι έχουμε να δώσουμε σήμερα? Έχουμε να δώσουμε και Aqua Plus. Έχουμε να δώσουμε και 4 κοκτέιλ σε μια τυχερή παρέα για το Senses. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι το σαλόνι, γιατί τώρα στο σαλόνι θα χαλαρώσουμε με τις άδειες και τα διάφορα.
0: Να τα.
1: Διότι το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής, που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαριζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εχθές το βράδυ πήγα θέατρο. Ναι. Πήγα και είδα την παράσταση «Μία άλλη Θήβα». Το έργο πραγματεύεται.
0: Ναι, γιατί τώρα με τα Μπουκάκια είναι μία άλλη Θήβα.
1: Ναι.
0: Έχεις δει.
1: Λοιπόν, το έργο διαπραγματεύεται μία πατροκτονία.
0: Να τα.
1: Και ήταν συγκλονιστικό.
0: Ποιοι ηθοποιοί?
1: Δεν είναι γνωστοί ηθοποιοί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει παίξει με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και έχει παίξει, ας πούμε, και με τον Πάνο Βλάχο. Αυτοί που ήρθαν αυτή τη φορά στην καλοκαιρινή περιοδία δεν ήταν πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό, παιδιά. Όχι, άνθρωποι που μπορούν να είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι και να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.
1: Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχοι. Να σου πω, ήταν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Κουπαράνης. Στη σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Το έργο είναι του Σέρχιο Μπλάνκο. Η παράσταση ήταν εξαιρετική, πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε γροθιά στο στομάχι, που μερικά πράγματα τα βλέπεις αλλιώς από
0: αλλά τα
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Και που είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται, διότι μπορεί να καταδικάζεται η πράξη, που όντως είναι μια πατροκτονία, ας πούμε, αλλά
0: δεν ξέρεις τι έχει προηγηθεί
1: μέχρι να φτάσεις εκεί. Τέλος πάντων, αυτό απλά ήθελα να το πω. Ούτως ή άλλως η παράσταση είναι sold out, δεν έχει να
0: πάει
1: δεν...
0: κάποιος.
1: Απλά του χρόνου, αν την ξαναπετύχετε, γιατί παίζετε για τρίτη χρονιά. Οπότε, αν ξαναέρθει του χρόνου, να
0: αξίζει.
1: Το έχετε στο νου σας να το δείτε, ναι, διότι πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πού να σε πάω.
0: Να ευχαριστούμε και κάτω Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 2812-1743-545 καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάπτιση, τον αναβώνα, οποιαδήποτε έτσι κοινωνική εκδήλωση έχετε ετοιμάσει.
1: Θα σε πάω στον αγιασμό των σχολείων.
0: Να τα, πότε ξεκινάει, παιδιά, το θέμα αυτό?
1: Παιδιά, αλήθεια, ήταν πολύ αστείο.
0: Εμείς πιάσαμε την αγιαστούρα, ακόμα δεν προλάβαμε.
1: Δεν έχουμε κάνει ακόμα τις διακοπές, αλλά πιάσαμε την αγιαστούρα. Λοιπόν, ενημερώνει εδώ πέρα το Υπουργείο ότι στις 11 του Σεπτέμβρη. Παρόλο που είναι Παρασκευή, τα σχολεία θα ανοίξουν και μάλιστα με full προγραμματάκι. Δηλαδή, θα γίνει ο αγιασμός, στη συνέχεια θα γίνει ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων, και θα πάρουν και βιβλία.
0: Την ίδια μέρα όλα.
1: Ναι.
0: Θα είναι κανονικά.
1: Εγώ στο το μεταξύ, που γενικότερα θέλω λίγο έτσι να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα ήθελα απλά στις 11 του Σεπτέμβρη τα σχολεία να είναι έτοιμα. Γιατί έχουν ξεκινήσει πολλά σχολεία ανακαινήσεις με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου, όπως λέγεται. Γενικότερα υπάρχουν πολλές.
0: Ναι, εργασίες,
1: ναι,
0: στα σχολεία.
1: Ας έχουν απλά τελειώσει. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με το βασικό. Να τα
0: είναι
1: πάρουμε
0: το κτίριο έτοιμο.
1: Να τα πάρουμε και τα βιβλία, αλλά. Ναι, ας κάνουμε και τα βασικά
0: αυτό.
1: Πριν από αυτό. Γιατί είναι και ο Αύγουστος, που ο Αύγουστος είναι και νεκρός μήνας.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Πάρ' το. Βάλ' το. Αυτό.
1: Μία πολύ καλή μας συνάδελφος έκανε το. Η Άρτεμις από το Music Lab έκανε το σχόλιο και λέει: ευτυχώς που δεν σας χρωστάνε και τους υπόλοιπους 11. Σε μισθό.
0: Αυτό πραγματικά είναι ότι μόνο άκουσε, παιδιά, είναι ο χρεωστούμενος.
1: Σε μισθό.
0: Όλα τα άλλα. Ζάχαρη που λέει και ο γνωστός.
1: Τέλος πάντων, αυτά που λέτε για τη σχολική χρονιά ξεκινάει. Λέει εδώ το άρθρο που διαβάζω ότι οι εκπαιδευτικοί θα περιμένουν τα πρωτάκια με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Πάνει βαντάρισμα μπροστά.
1: Επειδή εγώ φέτος έχω πρωτάκι, θα βγάλω φωτογραφία όλους τους χαμογελαστούς εκπαιδευτικούς, να το ξέρετε.
0: Κανονίστε, θα σας ταγκάρει.
1: Μην τυχόν και δεν δω χαμόγελα.
0: Να τα.
1: Είναι και εντολή από το Υπουργείο, όχι τίποτα άλλο.
0: Να τα.
1: Θα βλέπετε.
0: Δηλαδή, σε αυτή, στην ανακοίνωση του Υπουργείου γράφει ότι με το χαμόγελο στα χείλη.
1: Ρε, παιδί μου, διαβάζω το άρθρο και λέει ότι το Υπουργείο έχει ανακοινώσει όλα αυτά και λέει ότι οι εκπαιδευτικοί θα περιμένουν τα πρωτάκια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της εκπαίδευσης με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Παιδιά, να εξηγήσουμε και στο Υπουργείο ότι ο υπάλληλος με το χαμόγελο στα χείλη να το πληρώνεται σωστά. Όταν έχει σωστές συνδίκες εργασίας κτλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι όλο το χαμόγελο στα χείλη και να είναι απλήρωτος.
1: Λέει κιόλας ότι οι εκπαιδευτικοί θα πάνε στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου, διότι θα έχουν κάποιες τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοικητικές εργασίες,
0: συνεδριάσεις συλλόγων,
1: επιμορφωτικές δράσεις, όλα αυτά που προβλέπονται. Στο εντωμεταξύ, εγώ θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να συναντάμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι κρασάρουν. Παθαίνουν burnout, ρε παιδί, πώς το λένε.
0: Είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μπορούν άλλο. Διότι οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες. Όταν έχουν να κάνουν με τμήματα τα οποία έχουν 20-25 παιδιά, με παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και υπάρχει μια παράλληλη στήριξη για 5 άτομα αντί να υπάρχουν 5 παράλληλες, ας πούμε, ή να υπάρχει τμήμα ένταξης ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί και να έχουν να αντιμετωπίσουν και γονείς οι οποίοι είμαστε λίγο στα κάγκελα όλοι.
0: Ισχύει.
1: Μην βγάζουμε και τον εαυτό μας απ' έξω. Όλοι έχουμε πλέον απαιτήσεις. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς.
0: Είναι και ψυχίατρο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, οι άνθρωποι τους έχουμε τρελάνει όλοι, όλες οι πλευρές.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου, ότι το Υπουργείο μας λέει με το χαμόγελο στα χείλια, αλλά που θα έπρεπε
0: με
1: να είναι
0: ζάναξ.
1: Έτσι.
0: Θα έπρεπε να τους μοιράσει ζάναξ. Θα είναι όλοι χαρούμενοι.
1: Σκέψτε τώρα ένα παιδάκι 5,5 χρονών, όπως θα είναι εμένα, ο γιος μου που θα πάει στην πρώτη δημοτικού και θα δει αν τεράστιο.
0: 5,5 είσαι να πάει στην πρώτη.
1: Ναι,
0: πολύ νωρίς, δεν είναι.
1: Είναι τέλος του
0: χρόνου. Δεν κάνετε άλλο ένα χρόνο επιαγωγείο.
1: Όχι, δεν κάνουμε. Είναι τέλος του χρόνου, Βυσαρίνας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι έτσι. Και αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χάος. Γιατί υπάρχουν παιδιά του Γενάρη και του Δεκέμβρη που θα πάνε στην ίδια τάξη. Αυτοί οι 11 μήνες διαφορά που έχουν τα παιδιά μεταξύ.
0: Μεγάλη διαφορά, φυσικά.
1: Τέλος πάντων, φαντάζομαι λοιπόν ένα παιδάκι που θα πάει σε ένα τεράστιο σχολείο και από εκεί που ήταν στον υπηαγωγείο με λίγα παιδιά θα βρεθεί σε ένα χαοτικό περιβάλλον με 400-500 παιδιά, ξέρω εγώ. Με πολύ μεγαλύτερα και σε μπόι και. Όσο να είναι, θέλει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό χαμογελαστό. Το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις είναι αυτό.
0: Και μια τρελή μάνα να συμπληρώνει την κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτά. Αυτά. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να στείλουμε καλημέρα στα παιδιά.
1: Στην Ασημίνα θα στείλουμε καλημέρα και στην παρέα της, οι οποίοι είναι από την Αθήνα και έχουν έρθει διακοπές εδώ στην Κρήτη. Μας ακούνε λέει συνέχεια και ευχαριστούν για την παρέα που τους κάνουμε στις διαδρομές. Έχουμε και μεγάλες διαδρομές Ασημίνα, οπότε είναι απαραίτητο το ραδιόφωνο.
0: Καλά να περάσετε, Ασημίνα.
1: Μας ζητάνε και ένα τραγούδι που θα το βάλουμε στη συνέχεια.
0: Το βάλαμε μόλις.
1: Α, το βάλαμε.
0: Δεν πήρε χαμπάρι, Ασημίνα, μην αγώνεσαι.
1: Δεν άκουγα διότι διάβαζα. Αυτό που θα σας μεταφέρω τώρα, θα πάμε στην Αθήνα με αφορμή και την Ασημίνα και στο Αλού Φαν Πάρκ, το οποίο διέκλεισε τον Ιούνιο του 25. Και μόλις τώρα.
0: Ισοδιακά κιόλας, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Και μόλις τώρα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι ότι τροποποιήθηκε με επιτυχία η σύμβαση ενοικίασης του συγκεκριμένου χώρου.
0: Μιλάμε άρα θα το για 20... ο Δήμος.
1: Όχι, μιλάμε για 26 στρέμματα που τα νίκιαζε ο Δήμος σε συγκεκριμένη εταιρεία. Το Αλού Φαν Πάρκ κλείνει εντελώς. Ούτως ή άλλως το κόστος συντήρησης για να είναι και ασφαλές ο χώρος ήταν πολύ μεγάλο και τα τελευταία χρόνια έκλεινε με ζημιές κάθε έτος. Αναφέρει εδώ κάποια νούμερα. Δηλαδή,
0: έμπαινε μέσα με τα μπούνια.
1: Ναι,
0: να το,
1: το 2024 έκλεισε με 4,96 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 6,8 εκατομμύριων ευρώ που είχε κλείσει το 2023.
0: Μείον εννοείς.
1: Μείον. Έχει πολύ ψηλά λειτουργικά. Έτσι, μιλάμε, δηλαδή, μπορεί να σας ακούω τα εκατομμύρια πολλά, όμως έχει πολύ ψηλά λειτουργικά κόστη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Να πούμε ότι η Αθήνα πλέον βέβαια έχει μείνει χωρίς ένα μόνιμο χώρο ψυχαγωγίας όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές
0: χώρες
1: και πόλεις. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι.
0: Ένα, γιατί εμείς συγκρινόμαστε και με όλα τα προηγούμενα. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για χαϊλίκι.
1: Εμείς όμως θα κάνουμε ένα άλλο project, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Διότι έχει γίνει ένας σχεδιασμός ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραγωγές, αθλητικές διοργανώσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ,
0: εταιρικές
1: εκδηλώσεις. Ναι, πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, αποκτώντας λέει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα αξιοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν θα, δηλαδή, δεν θα υποφέρουν και από εποχικότητα όπως ήταν, ας πούμε, το ανοιχτό Λούνα Πάρκ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν το λες και Λούνα Πάρκ.
0: Ναι,
1: ήταν... Το αλλού είναι, ήταν ένας χώρος ψυχαγωγίας, όπως το λένε. Τέλος πάντων, οπότε είμαστε εν αναμονή αυτής της αλλαγής. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστια έκταση. 26 στρέμματα δηλαδή είναι.
0: Ναι, είναι huge. Τι να
1: τεράστιο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε αυτά. Το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 101 για όλα τα σπορ, τα όχι τα χειμερινά, και τα χειμερινά. Και κυρίως τα καλοκαιρινά τώρα που διανύουμε αυτές
1: τις μέρες. Ναι,
0: παιδιά,
1: διότι τώρα μπορείτε να πάρετε τον εξοπλισμό που χρειαζόσαστε και για τη θάλασσα αλλά και για το κάμπινγκ και να υποφεληθείτε και από την μεγάλη προσφορά. Διότι με αγορές άνω των 200 ευρώ, μία αυτόματη σκηνή παραλίας γίνεται δικιά σας, αξίας περίπου 60 ευρώ. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη έτσι, καμπάνια θα διαρκέσει μέχρι εξάντληση των αποθεμάτων. Οπότε υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκτόσεις και τις ακόμα μεγαλύτερες προσφορές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Turn the Lights Off στα 30 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στο break τώρα 9:30 φυσικά. Είδα τώρα και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κάνει και χιούμορ διότι φοράει αυτά τα γυαλιά και λέει στον κόσμο: παιδιά, προσέξτε γιατί σας γράφω.
1: Δεν
0: και του απαντάει μια
1: απάντηση.
0: Κυρία ότι και εμείς σας έχουμε γράψει εκεί που δεν πρέπει.
1: Θα επιστρέψουμε το θέμα
0: πραγματικά
1: των γυαλιών της Μέτα.
0: Συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Το αστείο.
0: Όλο αυτό, ναι, δεν ξέρω αν είναι αστείο.
1: Τι
0: αυτό
1: είναι, αστείο.
0: Αυτό. Είναι τόσο τραγικό που καταντάει αστείο από την τραγικότητά του.
1: Παιδιά,
0: τώρα
1: έχω
0: να πω με μια κάμερα στον δρόμο και τραβάω τον κόσμο βίντεο.
1: Οι
0: κανονικά.
1: Έλληνες, φημιζόμαστε χωρίς... για το χιούμορ μας.
0: Μα να σου πω κάτι, το GDPR όμως έχει πλέον υπογραφεί και τιμωρεί κόσμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Όταν εκθέτεις τον κόσμο κάπου και τον τραβάς βίντεο χωρίς τη θέλησή του, πλέον υπάρχει κύρωση για όλο αυτό το πράγμα. Αυτό, έτσι, κάπου να εωρείται και να υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε στις 9:31 στο break τώρα.
1: Και θα επιστρέψουμε με το θέμα των γυαλιών της Μέτα και που επιτρέπονται, ποιοι τα απαγόρευσαν και όλα τα σχετικά.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Peggy Who, Aira Star, Woman.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
7: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
6: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
7: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται, μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετή

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Προσπαθήστε και εσείς να μπείτε στο πρόγραμμα του τουρισμού, κοινωνικού τουρισμού.
1: Παιδιά, το τουρισμός για όλους είναι μεταάφημη. Εχθές ήταν το 3-4, άρα σήμερα είναι το 5-6. Και αυτά. Έχει οικονομικά κριτήρια αν τα πληρείτε. Εμένα, ας πούμε, μου είπε, δεν πληρείτε τα οικονομικά κριτήρια. Δεν με άφησε να κάνω.
0: Ναι, σου λες σε πλούσια τώρα που πας τώρα να θες και κοινωνικό τουρισμό. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, που τα λοιπά. Που...
1: Ναι.
0: Ενώ εσύ δεν έχεις ανάγκες, κατάλαβες. Έχεις λύσει τα προβλήματά σου.
1: Ναι.
0: Ο κοινωνικός τουρισμός θα πρέπει να είναι τουρισμός για όλους, όπως λέγεται το πρόγραμμα.
1: Τουρισμός για όλους είναι, αλλά πάλι δεν τους πιάνει όλους.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάντε εσείς την αίτησή σας, ρε παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάτι να.

0: Αυτό, μπείτε
1: έχει
0: να την κάνετε.
1: Έχει και πυλαχώντες.
0: Α, έχει και μετά σου λέει και τις αναπνευματικές.
1: Ναι. Σε το μεταξύ.
0: Σαν τα καλυστία.
1: Είναι αυτό τώρα έγινε με το κύθυρα και κύθυρα πας και χείος πας.
0: Πας.
1: Λόγω των πυρκαγιών που είχαν συμβεί πέρυσι. Όπου ας πούμε σου στέλνουν στις 6 Αυγούστου ότι είστε στους επιλαχώντες τέλος πάντων και μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Ναι. Θα τους ενημερώσει κάποιος ότι 30 Οκτωβρίου στα κύθυρα δεν βρίσκεις να φας ούτε λέπη, ας πούμε.
0: Είναι το πρόγραμμα τουρισμός δεν πας.
1: Δηλαδή θα τους ενημερώσει κάποιος ότι η τουριστική σεζόν σε αυτά τα μικρά νησιά τελειώνει max 15 Σεπτεμβρίου.
0: Μα αυτό και θέλουν να τη διευρύνουν, ρε Βίτα. Αυτός είναι ο τουρισμός.
1: Πού θα βρεις, παιδάκι μου, άνθρωπο ανοιχτό με ταβέρνα για να φας, σου λέω εγώ, τα απλά πράγματα.
0: Θα κάτσουν και αυτοί λίγο παραπάνω, μα ξέρουν τα τουρισμός.
1: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να πάνε διακοπές μετά τις 15 Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία, εκτός των άλλων, ας πούμε.
0: Οι φοιτητές.
1: Να το δώσεις σε φοιτητές. Γιατί το δίνεις σε ανθρώπους που έχουν στο άμκα τους δύο παιδιά.
0: Mm.
1: Σε ρωτάω εγώ τώρα. Δηλαδή. Mm. Καταλαβαίνεις
0: τι
1: θέλω να πω.
0: Δεν πας.
1: Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία και κάνει αυτό το κράτος πράγματα για να φαίνεται να χείος πας.
0: Έγινε αυτό. Αλλά χωρίς να μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί.
1: Κοινωνικός τουρισμός για όλους. Τουρισμός για όλους. Κοινωνικός τουρισμός. Δεν ξέρω 100 προγράμματα. Και στο τέλος είναι πράγματα που δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, ας πούμε, όλοι εδώ στην Κρήτη, οι περισσότεροι στην Κρήτη, αντί να πάρουν ξενοδοχείο, έχουν πάρει εκτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυτό. Και σου δίνει μια επιδότηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 75%. Ξέρω εγώ να έχεις και μια συμμετοχή εσύ. Δηλαδή δεν είναι και εντελώς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ένα εισιτήριο να πας και να έρθεις κάπου.
0: Μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Καλή.
1: Αυτό. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν έχουν αυτή τη μετακίνηση παίρνουν και ένα βάουτσορ για ξενοδοχεία για κάτι της.
0: Ναι. Εμάς μας επιδοτήσουν τη μετακίνηση.
1: Πάρε να έχεις, ναι.
0: Αυτό.
1: Και το πρόβλημά μας είναι αυτό. Που θα έπρεπε να είναι άλλες οι συνθήκες που θα μας διασυνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος πάντων, σήμερα ζεσταίνομαι. Τι θερμοκρασία έχει έξω? 6, 9, 70, 8, 88, 9, 61. Στείλτε μας να μας πείτε.
0: Powerplay της εβδομάδας έρχεται.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια, φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
7: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
5: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show, Μιχάλης Θοδωράκης και Εβίτα Δημητριάδη μέχρι και τις 11.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες.
17: Και μας αρέσει.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Move Your Body, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Ω, τι ωραία έκπληξη!
0: Να τα. Τι γίνεται
1: ένας
0: εδώ πέρα?
1: Ένας άνθρωπος που κάνει διακοπές. Κατάλαβες, αυτά είναι. Διακοπάρει ο άνθρωπος.
0: Εταιρεία Κασοτάκης. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, είχα σκοπό να σε πάω στα γυαλιά Μέτα, αλλά τελικά θα σε πάω στο χωριό της Ελλάδας. Σε ένα. Λοιπόν, έχω ένα χωριό το οποίο είναι σε ένα νησί της Ελλάδας, το οποίο ανακηρύχθηκε στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά του κόσμου. Είναι το δεύτερο πιο όμορφο χωριό όλου του κόσμου.
0: Το πρώτο ποιο είναι?
1: Θα σου πω πρώτο το δεύτερο, δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο.
0: Το δικό σου λέει.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ο οικισμός, ο παραδοσιακός οικισμός της Ίας στη Σαντορίνη.
0: Ο παραδοσιακός, αυτό είναι χωριό?
1: Είναι χωριό, εμείς δεν το έχουμε χωριό. Για χωριό, αλλά το περνάνε για χωριό.
0: Ναι, είναι.
1: Πολλά είναι τα γραφικά και παραδοσιακά χωριά που είναι χτισμένα σε βουνά, σε θάλασσες, σε ακροθαλασσιές και σε διάφορα τέτοια. Η Ία ξεχωρίζει, είναι τουριστική, ατμοσφαιρική, ανέγγιχτη. Ανέγγιχτη τη λέει εδώ. Είναι το σημείο του νησιού που έχει επηρεαστεί λιγότερο, λέει, από την επέλαση του τουρισμού.
0: Η Ία, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Είστε σίγουροι? Ποιος τα γράφει αυτά?
1: Θέλω να φωνάξω τον άνθρωπο που πήγε πρόσφατα γι' αυτό. Η πρώτη θέση της λίστας ανήκει στο Hallstatt της Αυστρίας. Αν και εμείς στην Ελλάδα δεν θα το λέγαμε ακριβώς χωριό, αλλά πόλη, το μέρος είναι διάσημο για το εκπληκτικό παραμυθένιο σκηνικό του και το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο. Οπότε έχουμε στην, το πρώτο
0: αλπικό
1: είναι το αλπικό τοπίο το πρώτο, το δεύτερο είναι η Ία, και ακολουθούν διάφορα έτσι άλλα χωριά ανά τον κόσμο.
0: Αλλά χωριό τώρα την Ία της Σαντορίνης λίγο κάπου μας ξενίζει εμάς.
1: Μου, εμείς χωριό έχουμε το Αυδού, καταλάβατε?
0: Μπράβο,
1: δηλαδή.
0: Τα Κεράσια, λέω εγώ τώρα τυχαία.
1: Ναι, χωριό είναι κάτι άλλο.
0: Τον Αποκόρωνα.
1: Τα Νόγια. Ωραίο παραδοσιακό χωριό. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Και διάσημο κιόλα, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Αλλά τώρα την Ία εμείς δεν την έχουμε για χωριό, την έχουμε για κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Αυτό.
1: Αλλά εντάξει, μάλλον τα συνδυάζει όλα. Είναι και χωριό και κοσμοπολίτικο και.
0: Αυτό, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι να διαφημιζόμαστε στο εξωτερικό. Δεν μας πειράζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλά, μην φανταστείτε ότι έχουμε και τίποτα εκατομμύρια. Λοιπόν, τίποτα, εδώ κάτι δικά μας που λέμε εδώ
1: πέρα. Πάμε λίγο σε ένα, στην Μέτα, στα γυαλιά αυτά τα διάσημα
0: του Άδωνη. Του Άδωνη.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι απλά
1: η Μέτα διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει μέτρα για να αποτρέψει την, την κρυφή καταγραφή χώρων.
0: Εγώ, αν ήμουν Μέτα, θα έκανα μήνυση στον Άδωνη.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν εντελώς τη χρήση των συγκεκριμένων γυαλιών.
0: Να τα.
1: Η Μέτα έχει επιστρατεύσει μέχρι και την Kylie Jenner για να προωθήσει τα νέα γυαλιά κατά σκόπους, ελπίζοντας ότι η συσκευή θα γινόταν τόσο αποδεκτή από το ευρύ κοινό όσο είναι, ας πούμε, τα tablet, τα smartwatch και όλα αυτά.
0: Να, από που τα είδε ο Άδωνης, από την Kylie Jenner.
1: Ναι. Mm. Ναι. Τα σχέδια όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι, διότι η Μέτα βρήκε εμπόδια στο διάβα της, μιας και η Βρετανία έχει απαγορεύσει τη συγκεκριμένη σειρά από πολυτελεία εστιατόρια μέχρι δημοφιλείς αλυσίδες pub, όπου απαγορεύουν τα συγκεκριμένα γυαλιά θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των πελατών τους αλλά και του προσωπικού τους.
0: Λογικό δεν είναι, παιδιά.
1: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο Τζέρεμι Κίνγκ, που είναι ιδιοκτήτης γνωστών εστιατορίων του Λονδίνου, ξεκαθάρισε ότι οι επισκέπτες δεν πρέπει να φορούν γυαλιά που καταγράφουν. Παιδιά, κοιτάξτε, για μένα σωστό είναι αυτό, να ξέρετε.
0: Παιδιά, όταν ο άλλος δεν γνωρίζει ότι τον καταγράφεις, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να σου πω κάτι, και που ανάβει εδώ στο Δόξα Πατρίνα φωτάκι που αναβοσβήνει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ρεκ που να αναβοσβήνει στο κούτελο και να γράφει σε βιντεοσκοπό. Πώς γίνεται στενίες που είναι η κάμερα και τραβάει και αναβοσβήνει και τραβάει.
1: Αυτό. Τα γυαλιά της Μέτα, λέει, δείχνουν να παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα αλλά και την κοινή λογική, αφού διευκολύνουν την κρυφή παρακολούθηση.
0: Και εντωμεταξύ βλέπεις τον Άδωνη με τα γυαλιά και λες, ίδιος ο James Bond. Ίδιος. Αφού θες να τον φτύσεις, να μην το ματιάσεις. Σε τέτοια επίπεδα.
1: Σε εντωμεταξύ υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα θέατρα στο Λονδίνο, τα οποία επίσης απαγορεύουν.
0: Για τις παραστάσεις. Γιατί απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση της παράστασης. Έντονη και στα σινεμά αυτό, γιατί σε πρώτες πρεμιέρες, πρώτες προβολές και τα λοιπά.
1: Πάντως εδώ λέει ότι έντονες είναι οι ανησυχίες για την καταγραφή χωρίς συγκατάθεση γενικότερα, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Τώρα αν είσαι υπουργός, βέβαια αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι πια. Ότι
1: γιατί?
0: Έχουν άλλα προνόμια οι υπουργοί και άλλα οι εμείς οι κοινοί θνητοί. Γιατί τον υπουργός φοράει τα γυαλιά και δεν τον πειράζει κανένας.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που κυκλοφορούν.
0: Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Από τη στιγμή που κυκλοφορούν και μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας, και από τη στιγμή που η Μέτα έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα περάσει ως μόδα, κάνοντας τα δωρεάν σε influencer και σε διάφορους διάσημους, λέει ότι οι πωλήσεις της συσκευής έχουν τριπλασιαστεί τον τελευταίο καιρό, ξεπερνώντας τα 7 εκατομμύρια κομμάτια παγκοσμίως. Οπότε ο Άδωνης έχει ένα από αυτά τα 7 κομμάτια. Από τη στιγμή που πωλούνται ελεύθερα και μπορεί να τα πάρει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σε. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε ο κώδικας δεοντολογίας εδώ πέρα, ότι υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό. Δηλαδή, κατά πόσο από τη στιγμή που μπορώ να τα αγοράσω, γιατί να μην μπορώ να τα φοράω, και από τη στιγμή που τα φοράω, γιατί να μην μπορώ να καταγράψω, οπότε δεν υπάρχει κάτι επίσημο που να μου το απαγορεύει. Δηλαδή, θα έπρεπε οι ίδιες οι κυβερνήσεις να απαγορεύσουν στη Μέτα την πώληση των συγκεκριμένων γυαλιών, αν είναι παράνομο το να καταγράφεις τον άλλο χωρίς να το γνωρίζει.
0: Ναι, τα σκέτα. Δεν τα ξεκαθαρίζαν τα πράγματα. Αλλά.
1: Είναι λίγο θολό το τοπίο, ρε παιδί μου, όπως είναι σε πολλά πράγματα θολό.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δω πού θα πρωτοπάω. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Σε ποιο δωμάτιο θα μας πας? Βάλε γυαλιά και πήγαινε μας ένα δωμάτιο, σε παρακαλώ.
1: Θα βάλω γυαλιά και θα σε πάω. Κάτσε να σκεφτώ.
0: Κρεβατοκάμερα με πήγες πριν, πού με πήγες?
1: Σε πήγα στο σαλόνι, αλλά θα σε πάω και στην κρεβατοκάμερα. Γιατί παιδιά, στα πλαίσια της ξεκούρασης δεν
0: είναι. Να καταγράψω όλες τις. OF. Θα ετοιμάσουμε τα γυαλιά.
1: Λοιπόν, η κρεβατοκάμερα είναι το προσωπικό σας καταφύγιο με λεπτομέρεια και ποιότητα. Οι κρεβατοκάμερες Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σας περιμένουν στην ανακαινισμένη έκθεσή τους, η οποία είναι 1000 τετραγωνικών μέτρων, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνες, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Δεν έχουμε δώσει ακόμα δωράκια. Σε λίγο επιστρέφουμε.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Γιάλα, Χαμπίμπι, παιδιά, εδώ είμαστε. Γιάλα, επιστρέψαμε. Γιάλα. Στη Γιάλα θα μπούμε μαζί με τα Χρυσόψαρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σα πάω μέχρι το Senses, όπου από τις 7 το απόγευμα το Senses στην Αμουδάρα γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απολαύστε από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτά και εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και πολύ προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Senses παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και το highlight. Η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες για τις πιο γευστικές μεταμεσονύχτιες επιστροφές. Βρείτε το Senses λοιπόν στην Αμουδάρα, ακολουθήστε το και στα social.
0: Yes, και έχω να δώσω λοιπόν από το Senses σε μια τυχερή παρέα 4 κοκτέιλ στις επιλογές τους για να τα απολαύσουν. 28 12 55 961. Να έχω γραμμή. Ναι!
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά, το όνομά σας?
2: Ελευθερία.
1: Ελευθερία, θέλεις να πιεις ποτάκι?
2: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Ελευθερία, από πού μας ακούς τώρα, από ποιο δρόμο, γιατί σε ακούω στο αμάξι?
2: Είμαι στον Ανισαρά, Χερσόνησο.
0: Και δεν μου λες, εκεί πέρα ο δρόμος τον κλείνει, τον ανοίγουν με το ΒΟΑΚ, τι γίνεται?
2: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Για πες μας πληροφορίες και λεπτομέρειες για τον κόσμο που θα κινηθεί προς εκεί.
2: Έχει κίνηση εκεί προς Βούβες, έχει αρκετή κίνηση.
1: Πες μας λίγο, η θάλασσα καλή είναι ή έχει κύμα?
2: Όχι, είναι καλή σήμερα η θάλασσα.
0: Έχει αέρα, ενδιαφέρει με αυτό.
2: Έχει
0: και αέρα.
1: Άμα έχει αέρα, πώς είναι καλή θάλασσα?
2: Έχει λίγο αέρα.
1: Α.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει τόσο.
0: Δεν έχει, ρε παιδί μου, μποφόρ να πει στο για windsurfing.
1: Κάτσε να μπω ταυτόχρονα. Ναι, γιατί μετά το μεσημέρι ξεκινάει το πεντάρι.
0: Το μικρό σου,
1: πώς
0: το είπαμε το όνομα?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία. Καλά, εγώ μιλάμε, εντάξει. Μην είμαι χρυσόψαρου. Ελευθερία, για πες μου το μεσημέρι, τι έχεις μαγειρέψει?
2: Δεν έχω μαγειρέψει ακόμα.
1: Καλά κάνεις.
0: Γιατί είσαι τόσο ακαμάτρα?
1: Καλά κάνεις. Γιατί να μαγειρέψεις τελευταία στιγμή? Παιδιά, η Παρασκευή εγώ δεν σας έχω πει ότι είναι για κάτι γρήγορο και εύκολο. Δεν σας τα έχω πει αυτά?
0: Street food.
1: Ναι, η Παρασκευή είναι και μια μακαρονάδα για κάτι στο έτσι. Μια ομελέτα, κάτι γρήγορο. Όποιος την κάνει καλά και γρήγορα, γιατί εγώ δεν.
0: Εσύ με την ομελέτα έχεις πάθει ψύχωση, δεν την κάνει καλά.
1: Καλά την ομελέτα.
0: Παιδιά, δεν κάνει καλά την ομελέτα και ένας ψυχολόγος 255.
1: Παιδιά, όχι, απλά μου αρέσει να τρώω αυτές τις ωραίες ομελέτες που κάνουν έξω.
0: Τις τρύπατες. Ναι. Εγώ το έχω πει ότι είναι πολλά τα αυγά που βάζουν μέσα, Χριστιανική, γιατί άλλη τρύπατη. Με δύο αυγά δεν γίνεται.
1: Ανοίγω κάμερα, Χερσόνησο, στα Αλίδα, μισό λεπτό. Ναι. Ελευθερία, μείνε στη γραμμή να πάρεις τα. Να σου ανακαλύψουμε τα στοιχεία σου για τα κοκτέιλ από το Senses.
0: Θα λοιπόν πάρεις μαζί τέσσερα, άλλα τρία άτομα.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Μεγάλη
0: τέσσερα, εκτός αν πας μόνος σου, θα πιεις τέσσερα κοκτέιλ.
2: Όχι, μόνο μου δεν θα πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Άνοιξα κάμερα στη Σταλίδα Χερσόνησο.
0: Ναι. Και βλέπεις την Ελευθερία.
1: Δεν βλέπω την Ελευθερία. Αλλά μάλλον είναι σχετικά οκ. Okay.
2: Αυτό
1: το κύμα είναι σχετικά οκ. Okay. Δηλαδή
0: ωραία,
1: περνάει το πάσο.
0: Ωραία.
1: Βέβαια είναι και 10 και 4.
0: Ελευθερία, μείνε στη γραμμή.
2: Ωραία, θα
0: καλή σου
2: πολύ
0: μέρα, καλημέρα.
3: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Εδώ λοιπόν... είμαστε λοιπόν. Τι μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου, αλλά πίσω έχει αγλάδα την ουρά.
1: Έχει λυσάξει σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε από το πρωί, να ξέρετε. Έτσι. Με τόσο νεύρα.
0: Μην τα βάζουμε λοιπόν, το δωράκι, θα έχεις πρόβλημα.
1: Ξεκινάω με τα κρυάρια. Σήμερα μπορείς να δηλώσεις ελεύθερα πως έχεις βαρεθεί την επαφή με τους ανθρώπους, να βλέπεις τα ίδια πρόσωπα, να επαναλαμβάνεις για μήνες τα αυτονόητα, να μην σε καταλαβαίνει κανείς γύρω σου και αν σε παρηγορεί προς το βράδυ, ξαναβρίσκεις την αυτοκυριαρχία σου. 8. Ταύρε, από τη μία ξέρεις πως δεν σε χωρά ο τόπος στη δουλειά. Θέλεις να ανοίξεις την εξώπορτα και να εξαφανιστείς σε άγνωστο προορισμό. Να είσαι μόνος σου μαζί με τη φύση, το Θεό και το σύμπαν. Από την άλλη όμως έχεις αρκετό εγωισμό ή σοφροσύνη για να μην το κάνεις. Και αυτό, αγαπητέ Ταύρε, λέγεται ωριμότητα. 8. Δίδυμε, μην ξεχνάς πως οι περισσότεροι εκεί έξω μετανιώνουν για τις περισσότερες από τις επιλογές τους, τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στην επαγγελματική σφαίρα. Συνεπώς, σήμερα περιόρισε την αυτομαστίγωση και συζήτα ανοιχτά για τα προβλήματά σου με όποιον είναι άξιος της εμπιστοσύνης σου. 8. Καρκίνε, σήμερα υπάρχουν πολλά ανάδρομα που κινούνται πάνω από το κεφάλι σου. Όταν όλοι κοιτάζουν πώς θα τη βγάλουν καθαρή μέχρι το μεσημέρι, εσύ πετάς. Και το βράδυ που η διάθεση των υπολείπων στρώνει, εσύ αποφασίζεις να κλειστείς τον εαυτό σου. Λίγη κυκλοθυμία υπάρχει, υπομονή και 7. Λιοντάρια, οι επόμενες μέρες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα κομβικές για τον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής σου ζωής. Ζωγράφισε άφοβα με τα πιο ζωηρά χρώματα το τοπίο που επιθυμείς να γίνει έτσι μεσοπρόθεσμα η επαγγελματική σου πραγματικότητα και άρχισε να συζητάς με τον προϊστάμενό σου, με όποιους είναι έτσι άμεσα εμπλεκόμενοι, πώς θα το κάνεις πραγματικότητα. 9. Παρθένε, έχεις διάθεση για κοινωνικότητα, βρίσκεσαι σε μια επικοινωνιακή φάση. Αισθάνεσαι όμως ότι συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που δεν σε ενδιαφέρουν και δεν βρίσκεις κάτι κοινό μαζί τους. Σκοτούρες και αυτές, βρε παιδάκι μου. 8. Ζήγε, να αγχωθείς περισσότερο για την οικονομική σου κατάσταση, καταλαβαίνεις πως δεν έχει καμία σημασία πλέον. Να αναλύσεις περισσότερο την πολυπλοκότητα της ερωτικής σου ζωής, επίσης δεν θα οδηγήσει πουθενά. Υπό αυτό το πρίσμα, μια χαρά ιδέα δεν είναι να αφιερώσεις τη μέρα σου σε φίλους και στη δουλειά. 8. Για πολλούς σκορπιούς μια καινούργια πραγματικότητα κυοφορείται εδώ και μερικές εβδομάδες. Στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και στη συνεργασία σας ανεβαίνετε ιεραρχικά, κερδίζετε κοινό, αλλάζετε κοινωνικούς κύκλους, μια ερωτική σχέση αλλάζει επίπεδο. Όποια από τα παραπάνω και αν ισχύει, σκορπέ, νιώθεις σαν να κρατάς τον κόσμο στις παλάμες σου. 10.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Συνεχίζουμε με τους τοξότες. Όσο περισσότερο απασχολείται το μυαλό σας από το πρωί, τόσο το καλύτερο. Ούτε μία στιγμή μην, μην το αφήσετε να σκεφτεί ελεύθερο. Από το βραδάκι και μετά να είστε έτοιμος για εξορμήσεις. Η διάθεσή σας ανεβαίνει κατακόρυφα. 10. Εγώ και ρε, λίγο ανάποδος μου βγήκε σήμερα. Οι καλές σου ώρες είναι οι πρωινές. Διάθεση, ενέργεια, επιθυμία για ψυχαγωγία και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Το βράδυ καλύτερα να μην υπήρχε ημερολόγιο για τη σημερινή βραδιά. Εμείς θα βάλουμε ένα μέσο όρο που θα είναι 8. Υδροχόε, αυτές τις μέρες κινητοποίησε την ιδιαίτερα συναισθηματική νοημοσύνη σου, ώστε να μην παρασυρθεί σε αποφάσεις που σου προσφέρουν maximum ρίσκο και minimum εχέγγυα ασφάλειας, κυρίως για τα οικονομικά μιλάμε. Σίγουρα έχεις ανάγκη από δράση, αλλά με άδειο στομάχι η έξαψη θα υποχωρήσει γρήγορα, οπότε χρειάζεται μια ισορροπία. 7. Ηχθή, είσαι σε μια φάση που αναζητάς τον έρωτα της ζωής σου. Στην πραγματικότητα όμως, όταν λες αυτό, εννοείς όχι άλλα εγωιστικά ανθρωπάκια στο δρόμο μου. Ακούγεσαι σαν δραματικός ηθοποιός της Επιδαύρου, αλλά υψώνεις τον πύχη και αυτό είναι μια ένδειξη αυτοεκτίμησης. 9.
0: Πάμε για μεσόωρο. Οκτώ κόμμα τρία, παιδιά. Πολύ καλά τα ζώδια σήμερα. Μπράβο.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Άμπρα κατάμπρα, παιδιά, και σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης που μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Είναι 10:30 η Βίτα.
1: Θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά θέματα.
0: Έχουμε να δώσουμε και διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Κταπούδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Kiss 961.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό εδώ, παιδιά. Τι όμορφο κομμάτι. Take me there. 37 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε για το Aqua Plus.
1: Τις προσκλήσεις, να τις δώσουμε τώρα.
0: Βέβαια, διπλή πρόσκληση. 2810-255-961 για υπέροχες βουτιές. 2810-255-961 στον πρώτο που θα καλέσει αμέσως τώρα και έχω τη γραμμή μου. Παρακαλώ, καλημέρα, γεια σας.
2: Μίλα.
0: Ναι, μίλα, σου φωνάζει από μέσα, μίλα. Θέλω ενήλικα να μιλήσω όμως.
2: Ναι, ναι. Ο ενήλικας είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
2: Λευτέρη με λένε.
1: Λευτέρη, από πού μας ακούς?
2: Από το Γάζι, από το σπίτι.
1: Με όλη την οικογένεια, δεν έχουμε στα Αμερικά, δεν έχουμε τίποτα,
2: Ετοιμαζόμαστε να πάμε κατασκήνωση τώρα.
1: Α, τέλεια.
2: Να πάμε τα κορίτσια να τα αφήσουμε για να κάνουμε και εμείς διακοπές.
1: Είναι τελευταία περίοδος τώρα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Μέχρι πότε είναι ανοιχτά οι κατασκηνώσεις?
2: Τώρα είναι η τέταρτη περίοδος.
1: Η τελευταία.
0: Α, okay.
1: Για δύο εβδομάδες δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο εβδομάδες κατασκήνωση, μπράβο, μια χαρά, πολύ καλό.
2: Παιδιά, εγώ λέω δύο εβδομάδες διακοπές για μας τώρα. Ο καθένας πώς θα τα πει.
0: Παιδί μου, εντάξει, τα αφήνεις τα παιδιά σου, δεν έχεις και ένα άγχος όμως ότι είναι κάπου μόνα τους κτλ. Δηλαδή, τι, γλύνεις το διακόπτη και τώρα ξεχνάς τα παιδιά.
2: Επειδή σε ακούνε, μην κάνεις spoiler.
0: Α.
2: Δηλαδή, ναι, το
0: όπου και να τα αφήσεις τα παιδιά, δεν σβήνεις διακόπτες, αν δεν έχω παιδιά δύο εβδομάδες, γεια σας.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή υπάρχει άγχος και εκτός σπιτιού. Τι να λέμε.
2: Περισσότερο
0: τώρα
2: η έλλειψη είναι. Άστο.
0: Ναι, ναι, λογικό.
2: Αυτά τα οποία, για τα οποία γκρινιάζεις όλη μέρα σου λείπουν την επόμενη.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Οπότε θα τα πας και ένα Aqua Plus. Έτσι, για να τους.
2: Έτσι, έτσι. Μετά
0: θα κάτσεις
2: εκεί 15 μέρες για να πάμε Aqua Plus μετά. Σωστό.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 43 λεπτά μετά από τις 10. Μα ποιο θέμα μου λέγεις από το πρωί, δεν το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει.
1: Α, για την Ιταλία.
0: Και ήταν κάτι ενδιαφέρον και θυμάμαι και ήταν ωραίο.
1: Περίμενε, είναι στην Ιταλία ο άνθρωπος ο οποίος κέρδισε παιδιά το λότο.
0: Αυτό.
1: Το οποίο όμως δελτίο το πέταξε στα σκουπίδια.
0: Τέλειο.
1: Περιμένε,
0: σου λέει, κερδίζω εγώ τα εκατομμύρια, πετάω το λαχνό στα σκουπίδια και μετά ψάχνει όλη η δημοτική υπηρεσία της Ιταλίας.
1: Κατά λάθος το πέταξε στα σκουπίδια λοιπόν το τυχερό δελτίο αξίας 1 εκατομμυρίου.
0: Πολύ καλό.
1: Όμως ο παίκτης δεν μπορούσε λοιπόν να το εξαργυρώσει. Συνειδητοποίησε ότι το είχε πετάξει και έτσι μπήκε στη διαδικασία να ενεργοποιήσει όλη την υπηρεσία καθαριότητας
0: για να
1: εντοπίσουν
0: το λαχνό.
1: Το
0: βρήκαν.
1: Πυροδότησε μια διήμερη έρευνα μέσα σε ένα βουνό από σκουπίδια που είχαν συλλεχθεί από ρηματοφόρο που, όπως δήλωσε το Ιταλικό Πρακτορείο. Αυτή η ιστορία είναι πραγματικά θαυμαστή. Περιγράφοντας το περιστατικό, υπήρξε παρεξήγηση τέλος πάντων. Αυτός ήξερε τα νούμερα που ήταν το λαχείο 2, 4, 8, 10 και το αριθμός Τζόκερ του 51. Τότε συνειδητοποίησαν την παρεξήγηση. Έτσι όλοι μαζί στο κατάστημα ανακάλυψαν ότι τα δελτία είχαν πεταχτεί και είχαν συλλεχθεί από έναν υπάλληλο. Οπότε μπήκαν στη διαδικασία να τα ψάξουν. Ευτυχώς λέει ήταν Κυριακή, διαφορετικά το φορτίο θα είχε ήδη καταλήξει στο χώρο υγειονομικής ταφής, δήλωσε ο υπεύθυνος του δημοσιογραφικού της πρακτορείου. Οπότε μπόρεσαν και ανέσυραν το δελτίο.
0: Το βρήκαν. Ναι. Φαντάζω να έχει κερδίσει. Και άντε μετά να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Άστε.
1: Μπράβο. Ήτανε λέει μέσα σε μια σακούλα με άλλα κατεστραμμένα δελτία από καταστροφέ εγγράφων. Αυτό ήταν ένα από τα λίγα που είχαν μείνει άθικτα, ναι. Το κόστος λέει της επιχείρησης ανάκτησης πρόκειται να χρεωθεί στον νικητή.
0: Πόσο?
1: Ο οποίος είχε υπογράψει προηγουμένως δήλωση ότι, με την, ότι δεσμευόταν να καλύψει τα έξοδα της έρευνας.
0: Ναι. Πόσο πήγε η έρευνα, δεν μας είπανε.
1: Δεν λέει, αλλά
0: εγώ θα έδινα
1: έχει...
0: και 50.000 ευρώ θα τα έδινα. Τους αξίζει. Στους ανθρώπους που το βοήθησαν και βρήκανε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, το Power Play της εβδομάδας έρχεται. Peggy Goo, θα πάμε και στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο

0: Moving to the sun, λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάει η κοπέλα στο sun, φεύγει από εδώ, στο καλό. Καλά να περάσει.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Όχι ακόμα. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, κοπελιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρωινά εδώ που μας τσάκισε τα νευρικά μας συστήματα. Περάσαμε εξαιρετικά. Αυτό. Χάσαμε πάρα πολλές θερμίδες με τον κουμπάλα δίπλα.
1: Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα.
0: Καλά να είναι. Να ευχαριστήσουμε το Σένσις που ήταν και σήμερα,
1: λοιπόν,
0: στην παρέα
1: μας. Λοιπόν, πάμε
0: μας
1: μέχρι το Σένσις, παιδιά, διότι μιλάμε για τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Διότι τα απογεύματα του καλοκαιριού έχουν προορισμό το Σένσις στην Αμμουδάρα. Ξεκινάς νωρίς με καφέ, βάφλες, χειροποίητο παγωτό, καλό φαγητό με φρέσκα κριτικά υλικά σε απίστευτες τιμές. Και όταν η νύχτα προχωρά, ο DJ του Σένσις απογειώνει τη διασκέδαση.
0: Προχωρά.
1: Με την καλύτερη ξένη μουσική.
0: Σα συλλογίζεται το DJ του Σένσις.
1: Και η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες.
0: Ξένη μουσική. Να τα λέμε αυτά.
1: Ξένοι, εμείς τα λέμε στα ελληνικά, αλλά αυτοί με ξένη μουσική
0: μουσικάρες,
1: παρτάρουν.
0: Μουσικάρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, να πω ότι πρέπει να μαζέψουμε.
1: Παιδιά, θα σας πω εγώ ότι σήμερα θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη στην αρχή και μετά η Μαρία Κοσμαδάκη με ένα καταπληκτικό top 10 με
0: του τα καλύτερα. Του καταπληκτικού που λέει και
1: του
0: η
1: καταπληκτικού, παιδιά, ναι, με τα καλύτερα δίσκο τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Έτσι, 2 το μεσημέρι Ειρήνη Παπαδάκη φυσικά με τα δικά της τα αγαπημένα.
1: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 24 του μηνός σε τουτουμ. Δηλαδή θα μία που φεύγουμε, μία που θα γυρίσουμε,
0: 24,
1: μην νομίζετε. Λίγο θα λείψουμε.
0: Να έρθετε, παιδιά, 24 εσείς, εγώ. Ξέρω.
1: Όλοι μαζί θα έρθουμε στις 24, μην τον ακούτε να λέει, παιδιά. Εδώ θα είμαστε. Ναι. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε ξέγνιαστα, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να αδειάσετε το μυαλό σας και εμείς θα ξαναγυρίσουμε σε πολύ λίγες μέρες με πολύ κέφι.
0: Μεγάλη προσοχή στους εαυτούς σας
1: και
0: στο περιβάλλον. Έτσι,
1: στο
0: να το τονίσουμε αυτό και
1: ακριβώς
0: στο περιβάλλον. Και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε αυτές τις δύο εβδομάδες.
1: Κανένας δεν σας χρωστάει έναν Αύγουστο. Εσείς χρωστάτε στον εαυτό σας στιγμές ξεκούρασης. Καλό καλοκαίρι.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεδωράκη, να περάσετε υπέροχα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιες σερίφιδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφι.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφι.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που θέλει
2: και να
1: καταρχά σερίφι για να γίνει, πρέπει να είσαι αστυνομικό, ρε Βίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
1: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
2: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα. Πιο
1: γαλλικά τα λένε.
2: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
1: Τα ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
2: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Peggy Who, Aira Star, Woman.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο. Μέτρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχεις το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos.
5: And remember,
3: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961.
11: Kiss.
6: Kiss. 961.
11: Kiss.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Γιαννάκης. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
1: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
1: Senses. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περικήπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
10: Περικήπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικήπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
10: Περικήπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
11: Ο Kiss 961 παντού. όπου κι αν είσαι.
12: Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
4: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
4: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
3: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: Artemis Pavla Sport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
1: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-5.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα, έφυγα! Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.

0: φύγει αλλιώς. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα Πέμπτη και 7, Παρασκευή, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Περνάνε οι μέρες και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε μείνει μία μέρα πίσω. Περίεργο, γιατί θα πρέπει να είμαστε μπροστά, να περιμένουμε το 15 Αυγούστου. Ωστόσο, Παρασκευή είναι σήμερα, 7 Αυγούστου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον Kiss. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ στον Kiss με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 61.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μέση και Λούλα Γιάνγκ εδώ στον Κις. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ στον Κις, 2810-255-961 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν στο 697-888-961.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Λοιπόν, Jamaican, σίγουρα είναι από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού και φέτος για ακόμη ένα καλοκαίρι φυσικά. Μην ξεχνάτε πως επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
3: Ναι.
2: Το έχετε καταλάβει.
3: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
2: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
3: Του σερίφι.
2: Ορίστε, παιδιά.
3: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Θέλουμε σερίφι.
3: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
2: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγει. Καταρχά, σερίφι για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
3: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
2: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
3: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μαζί. Πιο γαλλικά
2: τα λένε.
3: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
2: Τα ωραία. Πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
3: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Πω, τι σπιτορώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
10: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
12: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Kiss 961.

0: Κατσάκια, Γκαμπριέλα, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα Παρασκευή εδώ στον Κίσος και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κίς έως και τις 4. Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Κίς 961. Είναι το Ηράκλειο.

Wonderful Life, το Ready των Purple Disco Machine, στο τραγούδι των Hertz, μας οδηγεί σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα η Peggy Wu με το Woman. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Floralis από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά. Από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Μη, τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
4: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
4: Κις 961.
12: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
4: Κις 10 στη σειρά.
13: Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, show is εδώ στον Kiss και είναι πολύ εύκολο να περάσετε ένα ακόμη πολύ όμορφο καλοκαίρι επιλέγοντας την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Minoan Lines το ταξίδι λοιπόν γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Λοιπόν, εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me.

0: Λοιπόν, μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να συγκεντρώσει πάρα πολλά εκατομμύρια streams το τραγούδι που προέκυψε από την συνεργασία ανάμεσα σε David Guetta, Locke και Stick Figure, Run, Run River ή αλλιώς Angels Above Me. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Yeah. Υπέροχο ντουέτο ανάμεσα στον Νταμιάνο Ντέιβιντ και στην Τάιλερ, Talk to Me. Οι υπέροχες μέρες και νύχτες καλοκαιριού μπορείτε να ζήσετε στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Ένα beach bar με μπόχο αισθητική σε μια παραλία με κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Εκεί ακριβώς όπου θα γίνει και το μεγάλο beach party του 15 Αυγούστου, το Σάββατο 15 Αυγούστου, εκεί θα χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού στον Ίσος Beach Bar στα Μάλια. Ετοιμαστείτε για το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν. Έναρξη στις 2 το μεσημέρι. Από τις 2 το μεσημέρι στα decks του Ίσος ανεβαίνουν οι Βίκτορ Μαρ, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης για να σας παρουσιάσουν ένα σταμάτητο party δίπλα στη θάλασσα, εκεί που το κύμα θα συναντήσει τη μουσική. Σάββατο 15 Αυγούστου στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Κρατήσει στο 698 007 5696.
1: Kiss 961.

0: Από τη δεκαετία του 80, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, το δικό της re-edit, τη δική της εκδοχή στο κλασικό τραγούδι. Με αυτό θα επιστρέψουμε στο σήμερα και θα πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

0: Die Die, Shakira και Burna Boy, τραγούδι το οποίο βρίσκεται για άλλη μια εβδομάδα στο νούμερο 1, στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961. Αυτά μας τα παρουσίασε την προηγούμενη Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε σε λίγο. Σήμερα Παρασκευή έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θεματικό top 10. Την περιμένουμε στις 4 για να ακούσουμε τα 10 καλύτερα disco τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Shake it to the max εδώ στον Kiss και μην ξεχνάτε πως εκεί στο Νήσος Beach Bar Restaurant μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στα Μάλια. Εκεί σας περιμένει ο μπόχο παράδεισος του Νήσος Beach Bar πάνω στο κύμα για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ, εξαιρετικό φαγητό και φυσικά τις βουτιές σας στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Εκεί ακριβώς θα διεξαχθεί και το μεγάλο beach party του Νήσος Beach Bar Restaurant το Σάββατο 15 Αυγούστου για να περάσετε μοναδικά στο εκρηκτικό beach party της σεζόν. Από τις 2 το μεσημέρι στα decks του Νήσος ανεβαίνουν οι Victor Mar, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης και υπόσχονται ένα σταμάτητο πάρτι δίπλα στη θάλασσα εκεί που το κύμα θα συναντήσει τη μουσική το Σάββατο 15 Αυγούστου. Κρατήσεις το 698 007 5696.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 96.

sun. Moving to the sun εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή στον Kiss. Μαζί πάμε έως και τις 4. Μαζί μας έως και τότε και το κέντρο δεξιός είναι Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 28 10 26 25 22.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Σαπ. Μαγιό. Πετσέτες θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Έχουν όλα.
6: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
7: Επιστροφή εδώ στον Κις. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Παρασκευή.
1: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
1: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Edge of Desire εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νέρο Όμιλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νέρο Όμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νέρο Όμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Body με Nina Sky. Υποδεχόμαστε εδώ την Μαρία Κοσμοδάκη. Γεια σου Μαρία.
1: Παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είναι αυτή η Παρασκευή, λίγο πριν ξεκινήσει η άδεια. Καταλαβαίνεις τι έχω πάθει?
0: Η άδεια του Αυγούστου.
1: Η άδεια του Αυγούστου, ναι. Διότι η επόμενη εβδομάδα είναι σαν εκείνη την εβδομάδα των Χριστουγέννων, τη μεγάλη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Είναι η εβδομάδα που θα απουσιάσεις.
1: Εσύ όχι.
0: Εγώ όχι. Εγώ θα
1: μιλώ. Μόνη μου θα χαρώ.
0: Και οι πρωινοί θα απουσιάζουν.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Με τους πρωινούς έπρεπε να την κάνω αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σας εύχομαι να περάσετε όλοι καλά. Ό,τι και αν κάνετε. Τι θα κάνεις?
1: Θα φύγουμε.
0: Θα φύγετε.
1: Θα φύγουμε, ναι.
0: Τέλεια,
1: ναι.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Πιο πολύ βέβαια από μένα χαιρόνται τα παιδιά μου, έτσι καταλαβαίνεις.
0: Προφανώς. Προφανώς. Γιατί τώρα το πρόγραμμα σίγουρα θα έχει παραλία,
1: θα
0: θάλασσα.
1: Ναι, πολύ παιχνίδι, πολύ παραλία, πολύ πλίτς. Και καταλαβαίνεις τώρα.
0: Τα παιδιά είναι η χαρά τους. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο θεματικό σήμερα top 10 να ακούσουμε.
1: Παιδιά. Έχουμε σήμερα ένα ιδιαίτερο top 10. Θα ακούσουμε εκείνα τα disco τραγούδια,
0: ναι,
1: που πολύ μας αρέσουν και μας θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Έχουμε μεγάλη γωνία να ακούσουμε τα συγκεκριμένα 10 τραγούδια, η αλήθεια είναι.
1: Θα σου αρέσουν όλα, ένα προς ένα.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Αναλαμβάνει η Μαρία Κοσμοδάκη έως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ και τις 2 σου πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος? Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τα Ήμι Μπάλα και Τζέιμι εδώ. Αυτό ήταν το Ντράκυλα. Απόγευμα Παρασκευής, 7 Αυγούστου σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Εδώ με δυνατές επιτυχίες. 28-10-255-961, κρατήστε το τηλέφωνο του Kiss και για τους διαγωνισμούς που έρχονται έως και τις 6. 6-970-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. 37 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τυμπάκι. Γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Σαντορίνη.

0: Κίσεν 69, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εδώ με Lil Nas X και Montero. Μα 28 λεπτάκια μετά από τις 4 και σας έχω διαγωνισμό. Σας δίνω 4 κοκτέιλ επιλογής. Δική σας, το Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Μου στέλνετε μια φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961. Φωτογραφείο ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε για να κερδίσετε 4 κοκτέιλ στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: πολλαπλασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες δημιουργεί το σπίτι που πάντα ονειρευόσασταν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ξεχωρίζουν. Προκαταρμουτάκι σε δύο σημεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.
1: Kiss 961.

σύνδεση του πολύ αγαπημένου. Εμείς απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στην πόλη με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εγώ και σήμερα σας στέλνω στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα για να πάρετε παρέα και να απολαύσετε 4 κοκτέιλ της επιλογής σας. Η διαδικασία απλή, μου στέλνετε φωτογραφία ή βίντεο στο Viber, το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στέλνετε φωτογραφία ή βίντεο στο 6970-888-961 και λίγο πριν το τέλος εκπομπής σήμερα θα κάνουμε παρέα την κλήρωση. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για να δω, θα παίξουμε τραγούδι, θα ακούσουμε τραγούδι. Για να δω και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου, Ανθοπολίο, Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι Island.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις.
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
13: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
14: Επιστροφή στις επιτυχίες λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Συνεχίζετε και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 6978888961. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, φωτογραφίες ή βίντεο με το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Για να μπείτε στην κλήρωση για 4 κοκτέιλ της επιλογής σας στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Κλασικά, παιδιά, βλέπω κίνηση αυτή τη στιγμή σε Γιώφυρο και 62 Μαρτύρων στο ρεύμα προς Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω και στη Λεωφόρο Ικάρου προς το αεροδρόμιο, αλλά και στα Φανάρια, Καζαντζίδη και Ικάρου. Κίνηση βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως και λιγάκι προς το κέντρο αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Hugel και Moving to the Sun.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα και τη μία προηγούμενη ώρα ήταν η Προκάτα Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Σε κάθε κατασκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία για κορυφαία αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Ενώ η ξυλοπλάκα επένδυση συνοδεύεται από εγγύηση 50 ετών, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια για μια ζωή. Θα το βρείτε στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Θύμνο θα βρείτε την Προκάτα Μουτάκη στην Εφέσου 2 και φυσικά στο 2810-545-551. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Λούκα Σκέτη, τη Βέντο παίζει αμέσως τώρα.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: στη λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5. Σήμερα θα ακούσουμε ένα διαφορετικό Global Top 10. Σήμερα τα 10 disco τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Μα μείνετε μαζί μου, θα ξεκινήσει το Top 10 σε λίγο. Εσείς συνεχίστε και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Διεκδικείτε 4 κοκτέιλ της δικής σας επιλογής στα Ανατόλια Seaside στη σταλίδα για να πάρετε παρέα και να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα ή ένα υπέροχο βράδυ. Ούτως ή άλλως το Ανατόλια Seaside στη σταλίδα έχει ένα υπέροχο περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα και το σημείο κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Και βέβαια για να μπείτε στην κλήρωση συνεχίζετε και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-888-961 από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Κι 61 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε δυνατά ένα ακόμα Global Top 10. Ένα διαφορετικό Global σήμερα. Ακούμε τα 10 disco τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Νούμερο 10.

0: Kiss 96 με ένα διαφορετικό top 10 σήμερα. Ακούμε τα αγαπημένα μας δίσκο τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Στην θέση νούμερο 9, Mojo και Lady. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2000. Ένα τραγούδι που έχει γίνει το απόλυτο soundtrack για καλοκαιρινά βράδια και έλιο βασιλέματα. Alcazar Crying at the Discotheque, πίσω στον Απρίλιο του 2000. Ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στο πρώτο άλμπουμ τον Alcazar με τίτλο Καζίνο, και το τραγούδι χρησιμοποίησε samples από το Spacer, τη Σίλα και Be Devotion, το οποίο είχαν γράψει το 1979 οι Nile Rodgers και Bernard Edwards των Sick. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: σήμερα ακόμα τα 10 disco τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι και στην θέση νούμερο 7 ακούμε Stardust Music Sounds Better With You, ένα τραγούδι που χρειάστηκε μόνο λίγους στίχους και ένα καταμάχητο sample και τρεις Γάλλους μουσικούς για να γράψει την δική του ιστορία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1998. Η Stardust δεν ήταν καν κανονικό συγκρότημα, παιδιά, αλλά μια συνεργασία τριών Γάλλων μουσικών. Το τραγούδι δεν συμπεριλήφθηκε σε κανένα άλμπουμ και ήταν το μοναδικό σίγγλ που κυκλοφόρησαν ποτέ οι Stardust, γεγονός που το κάνει μία από τις πιο επιτυχημένες one-off συνεργασίες στην ιστορία της dance μουσικής. Daft Punk ακούσαμε στην θέση νούμερο 8, Daft Punk και Pharrell Williams βεβαίως, με το Get Lucky, αυτή τη τεράστια επιτυχία που έρχεται από το 2013, ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού εκείνο το καλοκαίρι και απέδειξε ότι το αυθεντικό group δεν έχει ημερομηνία λήξης. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και έρχεται και μία πολύ ωραία κλήρωση, πολύ καλοκαιρινή, στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Σας δίνω 4 κοκτέιλ της επιλογής σας στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-888-961 για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν από τις 6. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
3: Ναι.
2: Το έχετε καταλάβει.
3: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
2: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
3: Του σερίφι.
2: Ορίστε, παιδιά.
3: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Θέλουμε σερίφι.
3: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
2: Εάν υπάρχει κάποιο που θέλει
3: και να
2: γίνει.
3: Καταρχά,
2: σερίφι για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, ρε Βίτα.
3: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για
2: σε
3: σερίφι.
2: Σε ένα υπηκό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
3: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό.
2: Πιο γαλλικά τα λένε.
3: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
2: Τα ωραία.
3: Πολύ,
2: πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
3: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hiair, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
7: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια! Φύγαμε!
7: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Let the games
1: begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
1: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες.
11: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Σήμερα ακούμε τα 10 δίσκο τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι και φύγαμε για το νούμερο 6.
4: Νούμερο 6.

Sunshine Band, That's the way I like it. Στην θέση νούμερο 4, ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται μεγάλη εισαγωγή. 4 λέξεις, 2 αχά και ένας ρυθμός που γεμίζει πίστες από το καλοκαίρι του 1975. Άμπα και Gimme Gimme στην θέση νούμερο 5, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1979, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Άμπα, που επέστρεψε πολύ δυναμικά μέσα από το Hang Up της Madonna και σήμερα έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams. Earth, Wind & Fire στην θέση νούμερο 6 μαζί με τις Emotions και Bookie Wonderland. Θα σας πω ότι είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979, γράφτηκε μέσα σε 2 απογεύματα και παρά το χαρούμενο ρυθμό του κρύβει πίσω του μια σκοτεινή ιστορία. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, σήμερα ακούμε τα 10 δίσκο τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι και βέβαια έχουμε κλήρωση σε λίγο. Τελευταίες δικές σας φωτογραφίες, τελευταία δικά σας βίντεο στο Viber σήμερα στον 6978888961. Μου στέλνετε φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο και να σας δώσω 4 κοκτέιλ της επιλογής σας στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Μικρό break έρχεται, επιστρέφω με τα 3 επόμενα τραγούδια.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: πάρκινγκ.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και στέλνετε τα τελευταία δικά σας μηνύματα για την κλήρωση που έρχεται. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961 για τα δικά σας μηνύματα. Κάνουμε σε λίγο την κλήρωση για να σας δώσω 4 κοκτέιλ της επιλογής σας στο Ανατόλια Seaside στη Θαλίδα. Παίζουμε τις επιτυχίες, ακούμε ένα ακόμα Global Top 10 σήμερα. Τα 10 δίσκο τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι και φύγαμε για το νούμερο 3.

0: Ακούμε τα 10 δίσκο τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κορυφή, στην θέση νούμερο 2, Cool and the Gang και Down On It. Περιλαμβάνεται στο album Something Special, το 13ο album των Cool and the Gang που κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 1981. Ενώ στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε Chic Le Freak, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Nile Rodgers και ο Bernard Edwards όταν έμειναν έξω από το στούντιο 54. Έφαγαν πόρτα, παιδιά δηλαδή. Γύρισαν στο σπίτι πολύ θυμωμένοι και έγραψαν μία από τις μεγαλύτερες δίσκο επιτυχίες όλων των εποχών. Chic Le Freak στην θέση νούμερο 2. Και πριν ακούσουμε το τραγούδι που βρίσκεται στην πρώτη θέση σήμερα, πάμε για κλήρωση. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση στο Viber. Σας ζήτησα να μου στείλετε μηνύματα από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, φωτογραφίες ή βίντεο στο Viber 697-888-8961. Πάμε να κάνουμε αμέσως τώρα την κλήρωση. Πάμε να διαλέξουμε ένα νούμερο για να δούμε, Ωραία, λοιπόν, το νούμερο 9, ο φίλος μας ο Ηλίας. Και πάμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο για να δούμε πού βρίσκεται ο Ηλίας αυτή τη στιγμή. Θα τα καταφέρουμε, για να δούμε. Χτυπάει, μια χαρά, έχουμε κλείσει. Ο Ηλίας, παιδιά, που θα σας πω ότι πλέει μεσοπέλεγα αυτή τη στιγμή. Χτυπάει. Καλή. Δεν ακούει Ηλία βέβαια. Για να δούμε πώς καταφέρουμε να μιλήσουμε τον Ηλία σε λιγάκι. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το σημερινό νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: πάρα πολύ δυνατά. Bon I Am και Sunny, αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην πρώτη θέση σήμερα, στην κορυφή, με τα disco τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Μία disco διασκευή του τραγουδιού που έγραψε και ηχογράφησε πρώτος ο Αμερικανός soul τραγουδιστής Bobby Hebb το 1966. Η εκδοχή των Bon I Am κυκλοφόρησε το 1976 και περιλαμβάνεται στο πρώτο τους άλμπουμ, ένα τραγούδι που μιλάει για το φως που επιστρέφει ύστερα από τις πιο σκοτεινές ημέρες. Και το Sunny, μετά και τη μεγάλη επιτυχία του Daddy Cool, καθιέρωσε τους Bon I Am σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα 10 disco τραγούδια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Ένα ακόμα Global Top 10 έφτασε στο τέλος του. Πάμε να κάνουμε πάλι ένα τηλέφωνο στο φίλο μας τον Ηλία. Είναι ο σημερινός μας νικητής. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να τον βρούμε. Λοιπόν, ο Ηλίας μας έστειλε τη δική του φωτογραφία, κληρώθηκε και έχει κερδίσει, για να δούμε, 4 κοκτέιλ της επιλογής του στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα, για να πάρει παρέα και να τα απολαύσει. Για να καταφέρουμε, θέλω πολύ να μιλήσουμε με τον Ηλία. Θα τα καταφέρουμε? Δεν νομίζω. Δεν πειράζει, Ηλία μου. Θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο εμείς, θα επιμείνουμε. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα Πτυγκά των Ακάκη, και όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα Πτυγκά των Ακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα Πτυγκά των Ακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, διότι ξεκινάνε και οι δικές μου διακοπές. Θα σας ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλές βουτιές. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
0: Kiss 961.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο. Το ποδοσφαίρο για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Peggy Who, Aira Star, Woman.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα, στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφης, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφη.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφηδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφης σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφη.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφη.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγει. Καταρχά, σερίφη για να γίνει, πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφη.
1: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφη δεν έχει άλογο. Τι έχει.
2: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφη να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα.
1: Γιοργαλίδικα τα λένε.
2: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
1: Τα ωραία. Πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
2: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
9: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
0: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
12: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.
13: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Autodask.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Autodask, Ελενίτσα μου. Autodask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τα FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Είδε.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
0: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκινήσω λέει από σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής καθώς δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Είχε ενημερώσει
1: ότι
2: το κατάστημα εκείνη την ώρα του, παιδιά, είμαι
1: όχι
2: από πάνω. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία και σου λέει θα πάω, ρε παιδί μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο
2: να
1: από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει πού να προσγειωθώ. Θέλω
2: πάω
1: να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι σαν.
2: Μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Ποιοι από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Ρε παιδί μου, πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη, άκρη, προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν. Γι' αυτό κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι, δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
2: Καλά, γιατί γελάσαι. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σάββατο

0: φύγει αλλιώς.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Peggy Who, Aira Star, Woman.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen.
2: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss 961.

0: στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφης, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφη.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφηδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφης σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφη.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφη.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγει. Καταρχά, σερίφη για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφη.
1: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφη δεν έχει άλογο. Τι έχει.
2: Και έχουμε εμείς και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικός σερίφης να έχει όλη την. Όπως του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μαζεμένο. Και
1: οργαλίδι, κατά λένε.
2: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
1: Τα ωραία.
2: Πολύ
1: ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
2: Να μαζέψουμε εμείς εδώ τα βιογραφικά για το σερίφη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
2: Woman.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
5: Listen. Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: these beautiful things that I've got.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.